0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στράτος Διονύσιο, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα.

Μανώλης Αγγελόπουλος. Τα μαύρα μάτια σου. Είστε συντονισμένοι στον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 Mitchell, 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to Safety Harbor.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Μελισσούλα.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906.
1: Την ημιόλου στη Κεζεστή Φλόριδα. Είναι η αγαπή μας. Τα Super Mix της φωνής των ημιών.

0: Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πλήνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Και εδώ ο Γιώργος Δαλάρας.

Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ο Τηλεμιόλος στη Κέζα στη Φλόριδα. Ακούτε φωνή των Αγγινών. Συνεχίζουμε με τα super mix της φωνής των Αγγινών.

0: Blessings. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι σαν ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουήλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καταρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Κάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προλιθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσομαράκης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Λοράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
3: Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα,

ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: κεφάλι τους.
1: Άρα δεν είναι σεβασμός, είναι υπακοή λόγω τιμωρίας.
2: Άννα Βύση. Ο τελευταίος σταθμός.

0: μισό στον δρόμο, για παράδειγμα. Και τη λέω, λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω λίγο τι θέλω να πω στο live, να μου πεις.
1: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 777-906-1279.
1: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουνάρη. Τέτοια αγάπη.

Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

0: πανέμι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
2: This is WPSO 1500 in Upokriti and WXYB 5020 in India Ropes.
3: Should I wear that?

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τελείπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Τάπος Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φένος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menurgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Super Mix. 30 φίλος Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort in Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με

το μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 77-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1271. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1271. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, στο Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, στο Κρήγορο.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελήκη σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγκράτος. Super Mix της Φωνής των Ελληνών. Χώρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελληνών.

0: άστρα.
1: Ακούτε τα Super Mix της φωνής. Tapos Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dine Restaurant.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζη

0: Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 77-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1271. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός

0: προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά στη σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Ανέβα πάνω λοιπόν,
1: να δεις τι παίζει.
0: Να δεις τι παίζει πραγματικά.
2: This is WPSO 1500 in Newport Richie and WXYB 1520 in India Rockwich. Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.
3: Δελφίνι Δελφινάκη, Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές ελαφρές επιτυχίες.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

ήταν η Ξαντή Περάκη, Βρε με λαχρινάκι. Από την Ηλιόλου στήκε σε στη Φλόριντα. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλη και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου.

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Μανώλης Αγγελόπουλος, Φεγγάρι Χλωμό.

0: get your bird.
1: Στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα, «Μια Ελλάδα Φως».

Κώστας Χατζής, το αστέρι του Βοριά.

Βασίλης Τσιτσάνης, «Τα λιμάνια». Το τραγούδι ερμηνεύει η πόλη πάνω. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με τα καλύτερά μας τραγούδια.

Ήταν ο Γρηγόρης Δηδικότσης από την ιδεόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγινών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Δηδικότσης, στα χέρια σου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-12. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη.

Αθήνα μου. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rupees. Γρηγόρης Μπιθικότσης, μουσική Μίκη Θεοδωράκη, ο Καημός.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 707-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποσφαλής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδάς Τέλειος Χαζατζίδης, ο Κύρ Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερα μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος γιορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκρασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. Βράδυ μέγας εσπερινός, μεταρτοκρασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως

των Ιερών Ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρους στο 1440 Laura Street Crewore. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των γυναικών.

Στέλιος Καζατζίδης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Αγινών, ιδιοκτησίας των αδερφών Αγγελάτου. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Δίκη Μοσχολιού, τα τρένα που φύγανε.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γρηγόρης Μπηδικότης, το τρελό κορίτσι. Γεννήθηκες για την καταστροφή.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολύπανο, Αχάριστη.

Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γιάννη Χαρίση, «Η ζωή».

Ταξιδεύει το τρένο σαν χωριό φωτισμένο και πάει. Δυο κορμιά στην κουκέτα και χωράει.

Έξω βλέπω τα δάση, τη ζωή που έχω χάσει και πάμε. Μια σταλίτσα είναι η θέση, δυο κι ο πόθος στη μέση.

Το Hellenic Benevolent Association Club σας καλεί την Κυριακή 10 Μαΐου, Mother's Day. Καλό φαγητό και πολλή διασκέδαση. Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Στο τραγούδι ο Ηλίας Πούλος. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου και στο μπουζούκι από το Σίμω Νικολόπουλο. Επίσης όργανο από τον Δίνο. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Τιμή εισιτηρίου μεταδείπνου $40 το άτομο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στον Πέτρο Αλευρά 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 High Bishop Street, στο Τάφος Φίλς, δωρεάν πάρκινγκ. Σας περιμένουμε κάθε Πέμπτη βράδυ, ελληνική κουζίνα με διάφορα φαγητά. Τηλεφωνήστε τώρα 410-688-6555. Ελάτε Mother's Day.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτη.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μέσα στο μαύρο σου κυράμ τα μαλλιά. Γρηγόρης Πιτικότσης.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιδίκοτσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει. This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 1520 in India Rockwitz. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγουδάκια της γλυκερίας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάνος Γαβαλάς, όνειρο δεμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Μιόλου Στίκεζε στη Φλόριντα και μέσω του ίντερνετ τώρα στο www.wpso.com.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Θρονινών που εκπέμπουμε από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια», Μαρινέλα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος. Όλοι πάνω Γιάννης Καλαμπεσίνης. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη.

0: Κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: ήταν ο ρόκος, όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Ακούτε Φωνή των Ιών.
1: Τόλης Βοσκόπουλος, πριν χαθεί το όνειρό μας.

0: Βασίλης Τερλέγκας. Κατερίνα Σταβέρνα και γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταμάτη Κόκοτα, Όνειρο Πατηλό.

0: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
1: Γεια μας. Φέρε πιάτα.
2: Αμέσως.
0: Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant. Πόσο σ' αγαπώ. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Εκράτος που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

Γιάννης Πάριος. Να'ρθεις ξανά. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Με τα καλύτερά μας τραγούδια και μέσω του διαδικτύου στο www.wpsshow.com.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.
1: Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ηνωμένων.

0: Ανέβαινες.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκρίλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos. Tapos Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pineras Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ίδιο περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pineras Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727 93

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσουμαλάκης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ισού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Λοράτσος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφίρη, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγούδι.

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Week. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos.

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in Indianapolis. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77906.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος Φρένς. Σας περιμένουμε κάθε

εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Φρύλους. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρετσεβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Τάπος Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης την πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από το μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Week. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to safety.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Ακούτε τη φωνή των Αγινών.
3: Μανώλης Μίτσιας, με λένε Γιώργο.

0: Το Hellenic Benevolent Association Club σας καλεί την Κυριακή 10 Μαΐου, Mother's Day. Καλό φαγητό και πολλή διασκέδαση. Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Στο τραγούδι ο Ηλίας Πούλος. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου και στο μπουζούκι από το Σίμω Νικολόπουλο. Επίσης όργανο από τον Δίνο. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Τιμή εισιτηρίου μεταδείπνου $40 το άτομο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στον Πέτρο Αλευρά 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 High Bishop Street, ιστοτά από σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ. Σας περιμένουμε κάθε Πέμπτη βράδυ, ελληνική κουζίνα με διάφορα φαγητά. Τηλεφωνήστε τώρα 410-688-6555. Ελάτε Mother's Day την Κυριακή 10 Μαΐου.
1: Και στη συνέχεια

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέριος Λοράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μες στο μαύρο σου κυράμ τα μαλλιά. Γρηγόρης Πιδικότσης.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιδίκοτσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και... Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Φρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

4 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική.

τον Μαέστρο μου στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδόπουλου.

Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to safety.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκρασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου. Στο 1440 Laura Street, Κρήγορε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tower. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ήτανε ο Γιάννης Καλατζής. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, ίσο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Από Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dining Restaurant.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Λάκης Αλεξάνδρου. Μα γιατί να σ' αγαπώ.

στο μακρινό ταξίδι, μόνη θλιμμένη, χωρίς εμένα πήγες αγαπημένη. Τη σκέψη μου σου στέλνω για να έχει συντροφιά, τη μοναξιά να διώξεις, να φέρεις τη χαρά.

0: Και συνεχίζουμε με το αγαπητό σας τραγούδι.
1: Και κύριοι για τις διαφημίσεις, και κύριοι για τις διαφημίσεις σας, αγγελίες και ό,τι πληροφορία έχετε, πάρτε με στο τηλέφωνο Direct Line 727-481-0812. Επαναλαμβάνω, 727-481-0812. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ελεύθερος.

0: Και συνεχίζουμε με το αγαπητό σας τραγούδι, η κοριτσάρα μου για σένα. Το ερμηνεύει το τραγουδάκι αυτό ο Βαζέος.
1: Πάμε.
0: Βαζέος Γιαννούδης.

0: Tarpon Discount Drugs. Έχει και medical και surgical supplies. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν για οτιδήποτε χρειάζεστε από φάρμακα και medical supplies. Επισκεφτείτε τους στο 742 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 934-3400. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 934-3400. Έχει φάρμακα σε πάρα πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι θα αγοράσετε από οποιοδήποτε φαρμακείο. Φάρμακα εγγυημένα και αμερικάνικα. Επίσης, αναλαμβάνει και για ασφάλειες φάρμακα ή αυτά τα οποία σας πληρώνουν τα νοσοκομεία, η ασφάλεια σας και το Medicare. Επισκεφτείτε σήμερα το Tarpon Discount Drugs. Medical and Surgical Supplies. 742 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάρει τηλέφωνο 934-3400.
1: Ακούστε το τραγουδάκι «Αν λέω ψέμα», Έλληνο-Ιταλικό.

Γιώργο Γλάς, 1765 Κλίγορο Λάργο Ροότ, Ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Λάργο Γλάς και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater.

Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μη δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety.

Γιώργος Μαζωνάκης, θέλω να γυρίσω στα παλιά. Κόντος Δεντοκέρ. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Δεντοκέρ στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Δεντοκέρ. Advance in the art of dentistry. Κόντος Δεντοκέρ. Member of the American Dental Association.

διαδώστε κι εσείς τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει 100% ελληνικά. Στείλετε κι εσείς ένα email στους φίλους σας σε όποιο σημείο και αν βρίσκονται.

Radio Plus 1765 Κλήγορε Largo Road, Ίσο Κλήγορε. Για δεκαετίες το Largo Plus και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Miss O'Pugh. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Miss O'Pugh.

Πώς πέρασανε τα χρόνια τόσα άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δύο χέρια. Πώς πέρασανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πόσες αγκαλιές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

πώς πέρασανε τα χρόνια, ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, που να το βρω τόσο θάρρος. Πώς πέρασανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο,

Το Tapos Prince. Και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος δεν το κερ. Advance in the art of the industry. Κόντος δεν το κερ. Member of the American Dental Association.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 32 λεπτά. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόρυση και ζεστή Φλόριδα. Άγγελος Αγγελάδος στο μικρόφωνο πρωί-πρωί εδώ στην ηλιόρυση Φλόριδα. Ζέστη σήμερα, καλά μπανάκια σε όλους.

0: κοριτσάρα μου.
1: Κόντος Φουτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φουτς, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φουτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Γιάννης Καλατζής, άσπρο θα φορέσω ρούχα γιορτινά.

Ήτανε ο Γιάννης Καρατζής, άσπρα θα φορέσω ρούχα γιορτινά. Ακούτε φωνή των Αγίων από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών. The Greeks, το εστιατόριο για τους καλοφαγάδες. Νόστιμα γνήσια ελληνικά φαγητά, γευστικά σουβλάκια και χωριάτικος γύρος. Ελληνικές σαλάτες, μπορείτε να κάνετε και την παραγγελία σας για έξω. The Greeks, 1542 US Highway 19 is the holiday της Φλόριδας. Τραπεζάκια έξω για την παρέα σας. Φαγητά to go. Τηλεφωνήστε τώρα στο 724-900-5021. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 724-900-5021. The Greeks. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Και το Σαββάτο από τις 11 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greeks. Καλό φαγητό και καλή παρέα. The Greeks is the holiday της Φλόριδας.

Η φωνή των Ενίνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ενίνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ενίνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ενίνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ενίνων να σβήσει. Η φωνή των Ενίνων είναι η δική σας φωνή.

0: Κυριακή 10 Μαΐου, Mother's Day. Καλό φαγητό και πολλή διασκέδαση. Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Στο τραγούδι ο Ηλίας Πούλος. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου και στο μπουζούκι από το Σίμω Νικολόπουλο. Επίσης όργανο από τον Δίνο. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Τιμή εισιτηρίου μεταδείπνου $40 το άτομο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στον Πέτρο Αλευρά 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 High Bishop Street, Ισοτάπος Μης, δωρεάν πάρκινγκ. Σας περιμένουμε κάθε Πέμπτη βράδυ, ελληνική κουζίνα με διάφορα φαγητά. Τηλεφωνήστε τώρα 410-688-6555. Ελάτε Mother's Day την Κυριακή 10 Μαΐου.
1: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Ropes.
2: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paglitzi.
3: Μικρές Κυκλάδες.

0: από τη Φούρτ, ναι.
1: Και εκεί ήταν πάρα πολύ.

0: και κρίνα του καλοκαιριού.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χελιδόνια.

0: αγαπούν.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελληνών.
2: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινερασάβο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, ίσο Κρήγορο. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσουβαλάκης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχολούς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Η ώρα είναι 10 και 20 λεπτά. 11 η ώρα το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Για τις διαφημίσεις σας, πληροφορίες και ό,τι άλλο χρειάζεστε, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Επίσης, έχω την κουραζιέρα έτοιμη για σας. Ετοιμαστείτε για τη μεγάλη μας σούπερ κουραζιέρα. Πάρα πολλοί κόσμος προβλέπεται να έρθει τον Ιανουάριο, 30 Ιανουαρίου 2027, του χρόνου δηλαδή. Αλλά πρέπει να δώσετε την προκαταβολή σας από τώρα και έχω φθηνές τιμές. Πάρτε με τηλέφωνο. Σούπερ μεγάλη κουραζιέρα με το σούπερ μεγάλο κουραζιερόπλιο Λούνα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φαϊκή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Το Hellenic Benevolent Association Club σας καλεί την Κυριακή 10 Μαΐου, Mother's Day. Καλό φαγητό και πολλή διασκέδαση. Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Στο τραγούδι ο Ηλίας Πούλος. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου και στο μπουζούκι από το Σίμω Νικολόπουλο. Επίσης όργανο από τον Δίνο. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Τιμή εισιτηρίου μεταδείπνου $40 το άτομο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στον Πέτρο Αλευρά 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 High Bishop Street, στο Τάπος Μίνς, δωρεάν πάρκινγκ. Σας περιμένουμε κάθε Πέμπτη βράδυ, ελληνική κουζίνα με διάφορα φαγητά. Τηλεφωνήστε τώρα 410-688-6555. Ελάτε Mother's Day, την Κυριακή 10 Μαΐου.
2: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, απορώ.

0: Pro.
1: Tapos Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό.

όπως θέλεις. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dine Restaurant.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tampa.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμά μας. Ρένα Βλαχοπούλου.

από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούρνας. Για κανένα και τίποτα.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: ώρες το 24ωρο Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία.

ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Yes, I'm Dr. Maria de Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.
2: Μεταφορές ανεβάζουν τον πληθωρισμό στο 5,4% τον Απρίλιο. Έρχονται 10 νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας από την κυβέρνηση. Σε Βρετανία, Ολλανδία και Νότια Αφρική, ασθενείς με χανταϊό. Η μαρτυρία του Αμερικανού γιατρού που από τουρίστα στο κουρατηρόπλαιο κατέληξε να κουράρει ασθενείς. Υπάρχει έξαρση, όχι πανδημία, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προς απαγόρευση τα ηλεκτρικά πατίνια από ανηλίκους. Αλλαγές ετοιμάζουν οι αρχές μετά τα συνεχή ατυχήματα και τις παραβάσεις. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Αμετανόητος ο δράστης της δολοφονίας του νεαρού νυφωνιά του γιού μου είπε στην απολογία του. Με τη σύζυγό του κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης. Και αντίστροφη μέτρηση για τον Ακύλα στον ημιτελικό της Eurovision, οι προετοιμασίες και οι εντατικές πρόβες.

0: Με μοχλό την ενεργειακή κρίση και τα ακριβά καύσιμα, ο πληθωρισμός άγγιξε το 5,4% τον Απρίλιο, με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί το νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πρόκειται για παρεμβάσεις με κοινωνικό αποτύπωμα, όπως μέτρα για γονείς, συνταξιούχους, οφειλέτες και ενοικιαστές. Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, η κυβέρνηση δρομολογεί την ψήφιση νομοσχεδίου με 10 μέτρα για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων.
2: Ό,τι δίνει, καλό είναι.
3: Είναι μια βοήθεια.
1: Η τελική μορφή της διάταξης για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους διευρύνει κατά 15.000 τον αριθμό των δικαιούχων. Θα καταβληθεί και σε συνταξιούχους χειρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος.
4: Αποκαθιστούμε μια δική αποφορά της χείρας. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65.
1: Στο νομοσχέδιο που θα τεθεί την επόμενη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, θα ενσωματωθεί και η διάταξη για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά. Καθώς ο πληθωρισμός των ενοικίων τρέχει με 7,6% για τον Απρίλιο, νομοθετείται η αύξηση των δικαιούχων για την επιστροφή ενός ενοικίου.
5: Το πρόβλημα δεν το λύνει, η βοήθεια είναι.
6: Η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για την επιστροφή ενοικίου αφορά 70.000 περισσότερους δικαιούχους.
1: Προβλέπεται επίσης διπλή καταβολή ενός μισθώματος σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και η απαγόρευση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη Θεσσαλονίκη. Από τον Ιούνιο ενεργοποιούνται οι προωθούμενες ρυθμίσεις για τα χρέη, καθώς μέσα στο Μάιο θα γίνει νόμος του κράτους η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη μέχρι το Δεκέμβριο του 2023. Η διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού ώστε να εντάσσονται οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, αλλά και η άρση δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού. Στο νομοσχέδιο και ρυθμίσεις για φτηνό τιμολόγιο ρεύματος των αγροτών και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Νομοθετείται επίσης η επιβολή φόρου στα κέρδη των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Εντός του 2027 θα έχουν παραδοθεί οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες που θα αναγερθούν στον ενεργό στρατόπεδο Ζιάκα στη Θεσσαλονίκη.
7: Το στρατόπεδο Ζιάκα εδώ πέρα είναι η βασική και εμβληματική στεγαστική παρέμβαση της κυβέρνησης. Είναι το πιο όριμο από όλα τα στρατόπεδα, τα ανενεργά στρατόπεδα.
8: Θα δώσουμε βοήθεια και σε όλα αυτά τα ζευγάρια που είναι στην περιοχή.
1: Σε τροχιά αξιοποίησης μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής μπαίνουν και τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα εκτός από τα καύσιμα εντοπίζεται σε στέγαση και μεταφορές. Μαζί μας είναι ο Θάνος Τσίρος. Θάνο, ποιος είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για να περιοριστεί η έκταση του προβλήματος?
9: Λίγο να σου δώσω τα στοιχεία της Ελστάτ όπως ανακοινώθηκαν σήμερα. Ταξινομή προϊόντα και υπηρεσίες σε καλάθια ανάλογα με το πώς εμείς συντάσσουμε τον προϋπολογισμό μας. Κοιτάτε, έχει γίνει στη στέγαση. Στο 13,8%.
0: Δεν αφορά μόνο το κόστος ενοικίου, βάζεις μέσα και ό,τι
9: όχι,
0: αφορά.
9: Είναι μέσα το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Το ρεύμα, το πετρέλαιο, έτσι.
9: Είναι μέσα το φυσικό αέριο. Και ελπίζουμε ότι τις επόμενες εβδομάδες δεν θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα, διότι είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το δάχτυλο στο σκανδάλι να αυξήσει στα επιτόκια, κάτι που σημαίνει ότι εκεί μπορεί να
0: αυξηθεί και η δόση, και η δόση για το στεγαστικό δάνειο.
9: Πάντως, αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, στο 13,8% και οι μεταφορές, η δεύτερη μεγαλύτερη κλαδική μεταβολή, για τον ευνόητο λόγο ότι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα στην Αγγλία. Πάμε πρώτα να σου πω τις πρώτες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την στέγαση. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Γράβου, επιστροφή ενοικίου. Τα χρήματα θα καταβληθούν αργότερα τον Νοέμβριο, αλλά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δικαιούχοι γνωρίζουν ότι έχουν λαμβάνει ένα ενίκιο, είναι στο χέρι τους μάλιστα να δηλώσουν και το πραγματικό ενίκιο για να πάρουν περισσότερα χρήματα, διότι πέρσι η εμπειρία έδειξε ότι οι πολιτικοί.
0: Όλοι δηλώναν χαμηλότερο ενίκιο ακριβώς, οπότε δεν μπορούσαν να πάρουν επιστροφή.
9: Εδώ θα ενεργοποιηθεί επίσης και η τριπλή επιστροφή για τους δημόσιους λειτουργούς που ακούσαμε προηγουμένως και στο ρεπορτάζ, γιατί είναι τρία, το ένα το χρωστάει η πολιτεία από πέρσι, είναι άλλα δύο τα φετινά. Εδώ είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, την στελέχωση των ακριτικών περιοχών και των νησιών μας. Το τρίτο, το οποίο θα το δούμε μέσα στο Μάιο να ενεργοποιείται, είναι η επιδότηση με ποσοστό που φτάνει μέχρι και 95%. Εδώ ο στόχος είναι να πέσουν κλειστά ακίνητα στην αγορά. Ναι. 20.000 ακίνητα για να, και μάλιστα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα υπάρχουν ρήτρες ώστε αυτοί που θα επιδοτηθούν για να ανακατασκευάσουν τα ακίνητά τους και να τα νοικιάσουν, να βάλουν κάποιους περιορισμούς, να μην νοικιάσουν σε πολύ υψηλές τιμές στα σπίτια τους.
0: Πάμε να δούμε τώρα, Θάνο, μαζί, ποια είναι τα μέτρα στο πεδίο των μεταφορών.
9: Απόστολε, μετά την διάθεση και των χρημάτων με το νομοσχέδιο που ακούσαμε και το οποίο θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα, ουσιαστικά έχει μείνει ένα μαξιλάρι περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ στο Υπουργείο Οικονομικών. Η βασική προτεραιότητα θα είναι να παραταθεί για όσο διάστημα χρειαστεί η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Mm-hmm. Αυτά τα 20 λεπτά στην Αγγλία να μείνουμε εκεί κάτω από τα 2 ευρώ, όχι μόνο για να ευνοηθούν οι οδηγοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τα πετρελαίου, καλύτερες ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Από εκεί και πέρα, οι ίδιες πληροφορίες επιμένουν ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν θα δούμε ακόμη ένα γύρο φιλπάς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Οι τιμές των καυσίμων κίνησης αλλά και των ενεργειακών προϊόντων, μεταξύ των οποίων το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο, έφεραν τον πληθωρισμό, όπως είδαμε, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023. Με δεδομένες μεγάλες ανατιμήσεις και στα τρόφιμα και κυρίως στο κρέας, το Υπουργείο Ανάπτυξης δρομολογεί την επέκταση του πλαφών στα είδη διατροφής και μετά το τέλος Ιουνίου.
3: Η άνοδος των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα κίνησης, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα πυροδότησε νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά, με τον πληθωρισμό να καταγράφει τον Απρίλιο την υψηλότερη επίδοση από τον Φεβρουάριο του 2023.
10: Δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει αύξηση.
11: Η σύνταξη δεν φτάνει. Πάει 15 μήνας και δεν έχουμε λεφτά.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστά, την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 53,2% σε ετήσια βάση. Είναι ενδεικτικό ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κόστιζε 1,18 ευρώ το λίτρο και στα τέλη Απριλίου, όταν σταμάτησε η διάθεσή του, άγγιξε τα 1,74 ευρώ. Ακολούθησαν το υγρά αέριο και το πετρέλαιο κίνησης με 42,4% και 32,4% αντίστοιχα, και το φυσικό αέριο με 19,3%. Το παζλ των ανατιμήσεων συμπλήρωσαν η αμόλυβδη που έτρεξε με ρυθμό 17,1% και το ηλεκτρικό ρεύμα με 14%.
12: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα.
13: Προσπαθούμε να μειώσουμε τις μετακινήσεις, να μοιραστούμε τα έξοδα.
3: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,094 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης στα 1,878 και στο υγραέριο κίνησης στα 1,248 ευρώ το λίτρο. Πάντως, εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία.
14: Από την Τετάρτη μέχρι σήμερα, οι δηληστηριακές τιμές έχουν μειώσει τη βενζίνη κατά 3 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης κατά 8 από Τρίτη, που ξεκινάει η νέα τιμολόγηση. Περίπου στο 2,05 λοιπόν, και το πετρέλαιο κίνησης λίγο κάτω από το 1,80.
3: Με μικρότερο ρυθμό έτρεξαν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τον Απρίλιο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 4,4% από 4,5% τον Μάρτιο. Τη ψήφια αύξηση παρατηρήθηκε στο μοσχάρι με 19,2%, στο αρνί και το κατσίκι με 13,3% και στη μαργαρίνη και τα λοιπά φυτικά έλαια με 11,6%.
15: Τα τυποποιημένα προϊόντα και όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, η βιομηχανία και οι προμηθευτές, αλλά και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είναι σε μια κατάσταση αναμονής και δεν έχουν προχωρήσει σε καμία σχεδόν ανατίμηση.
16: Η ρύθμιση μας είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να το ανανεώσουμε. Θεωρώ ότι είναι σφόδρα πιθανό να διατηρήσουμε το πλαφόν.
3: Πίεση στα νοικοκυριά συνεχίζει να ασκεί και το κόστος στέγασης, με τα ενοίκια να αυξάνονται περαιτέρω τον Απρίλιο κατά 7,6%.
0: Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλου από την Αργεντινή, τονίζοντας πάντως ότι δεν πρόκειται για μια νέα πανδημία αλλά για έξαρση της νόσου. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των Ισπανικών αρχών, καθώς το πλοίο θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας.
17: Το κρουαζιερόπλοιο με τους περίπου 140 επιβάτες έχει βάλει πλώρη για τα Κανάρια νησιά και κατευθύνεται στην Τενερίφη. Μέσα από το σκάφος μίλησε για πρώτη φορά ένας Αμερικανός γιατρός από το Όρεγκον, επιβάτης και ο ίδιος, που κλήθηκε να βοηθήσει τους ασθενείς, αλλά και τον γιατρό του πλοίου που επίσης νόσησε.
18: I knew one of the passengers was getting ill. This is at the end of April, and I just reached out and asked if I could assist the doc, and I was told that the doctor was also sick. So over 12 to 24 hours, it became clear that there were a number of people sick and that they were getting sicker.
17: Τα συμπτώματα που εμφάνισαν οι πρώτοι ασθενείς θυμίζουν αυτά μιας κοινής γρήπης.
18: There were three patients that seemed to be getting ill around the same time. One of them, just very non-specific symptoms, a lot of confusion. and a lot of weakness. And the two other gentlemen, quite a bit younger, including the doc, just had a lot of standard viral symptoms. A lot of fever, fatigue, flushing, some GI issues, some shortness of breath. The fear with hantavirus is you can go from seriously ill to critically ill very, very quickly.
17: Το γαλλικό πρακτορείο επικοινώνησε με δύο από τους Γάλλους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο. Η Τζούλια και ο Ρολάν περιέγραψαν τη ζωή τους στο πλοίο ως σχεδόν φυσιολογική. Μας συμβουλεύουν να μένουμε στις καμπίνες μας όσο το δυνατόν περισσότερο, να αποφεύγουμε τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Μπορούμε να συνομιλούμε μεταξύ μας σε μικρές ομάδες και από απόσταση. Σήμερα έγινε γνωστό ότι και τρίτος Βρετανός θεωρείται ότι μπορεί να έχει τον ιό και αυτή την ώρα βρίσκεται στο απομακρυσμένο νησί Τρίσταν Ντακούνια, όπου είχε κάνει στάση το πλοίο στα μέσα Απριλίου. Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί τον κίνδυνο για το γενικό πληθυσμό ως χαμηλό. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο Αμερικανός Πρόεδρος.
10: A lot of people, a lot of great people are studying it. It should be fine. We hope.
17: Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθούν στενά το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΗ.
19: Δεν έχει καμία σχέση ο χανταϊός με τον κορονοϊό. Δεν υπάρχει κίνδυνος παγκόσμιας πανδημίας. Δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μεταδίδεται πολύ δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα που να μας φοβίζει για να μπούμε σε ένα τόσο μεγάλο συναγερμό.
20: Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι αυστηρότατα.
17: Εν ώψη της τουριστικής περίοδου, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για μέτρα προστασίας σε κρουαζιερόπλοια.
0: Και είναι μαζί μας στο στούντιο η Γεωργία Κρυμπάρδη για να δούμε μαζί, Γεωργία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις καθιερωμένες επιδημιολογικές αρχές, τι θεωρείται επιδημία και πώς αυτή μπορεί να μετατραπεί σε πανδημία.
3: Αρχικά, Αποστολή, σχετικά με τον χανταϊό, η επιστημονική κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται ούτε για επιδημία, ασφαλώς ούτε για πανδημία. Mm-hmm. Τα κριτήρια για την ανακήρυξη μιας επιδημίας βασίζονται στην ξαφνική και απροσδόκητη αύξηση των κρουσμάτων μιας νόσου. Μπορούμε να δούμε στην κάρτα αναλυτικά τα βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτο, η εμφάνιση κρουσμάτων σε αριθμό που υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που θα αναμενόταν, για παράδειγμα σε μια συγκεκριμένη εποχή. Δεύτερο κριτήριο, γεωγραφικός περιορισμός. Η νόσος δηλαδή εντοπίζεται σε συγκεκριμένη περιοχή, για παράδειγμα σε μια πόλη, σε μια περιφέρεια ή σε μια χώρα. Επίσης, χαρακτηριστικό της επιδημίας, η ταχεία μετάδοση εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα στους ανθρώπους και μάλιστα συχνά τα κρούσματα συνδέονται με μια κοινή πηγή μόλυνσης ή ένα κοινό παράγοντα εξάπλωσης. Τέλος, η χρονική διάρκεια. Δηλαδή, πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μόνιμο, αλλά εκδηλώνεται σε ορισμένες χρονικές περιόδους. Να δούμε και τι θεωρείται πανδημία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μια επιδημία μετατρέπεται σε πανδημία όταν η νόσος εξαπλώνεται παγκοσμίως.
0: Άρα, λίγο πολύ, Γεωργία, αντιλαμβανόμαστε ότι η βασική διαφορά δεν είναι η σοβαρότητα της νόσου, δηλαδή πόσο θανατηφόρα είναι, αλλά ο βαθμός της γεωγραφικής εξάπλωσής του.
3: Ακριβώς, ουσιαστικά ξεπερνά τα σύνορα και επηρεάζει πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων.
0: Και βεβαίως και έχουμε και μια εκθετική αύξηση κρουσμάτων. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι παραβάσεις και τα συνεχή ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Μάχη για τη ζωή του δίνει στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος που παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης με το πατίνι του από διερχόμενο όχημα στον Ασπρόπυργο.
21: Σε πολύωρο χειρουργείο υποβλήθηκε ο 12χρονος που χτυπήθηκε με το πατίνι του από διερχόμενο γιο ταχύ στον Ασπρόπυργο, προκειμένου οι γιατροί να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις που υπέστη.
22: Μετά από περίπου 4 ώρες του χειρουργείου, οι γιατροί εκτιμούν πως η πρώτη μάχη για τη ζωή του 12χρονου έχει κερδιθεί. Ο κίνδυνος όμως δεν έχει απομακρυνθεί και τα επόμενα 2-24 ώρα είναι κρίσιμα.
23: Σχεδόν κάθε 3 μέρες έχουμε ένα ατύχημα που αφορά σε πατίνια ηλεκτρικά.
21: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ανήλικος φέρεται να παραβίασε στοπ, ενώ παρότι φορούσε κράνος δεν το είχε δέσει.
24: Κυρίως οι τραυματισμοί είναι στην περιοχή του κρανίου, στη σπονδυλική στήλη, που πάλι είναι μια περιοχή που είναι πολύ κρίσιμη, διότι μπορεί να φύξει αναπηρία.
21: Δραστικά μέτρα για να μπει φρένο στην αλόγιστη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
25: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση. Και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
26: Ναι. Το 2025 προσήλθαν 400 παιδιά
20: ανήλικα μέχρι 16 ετών από ατυχήματα του πατίνι.
2: Διαδια κινδυνεύουμε το σημαντικότερο που είναι η ανθρώπινη ζωή, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το παιδί που πεθαίνει, και αυτά τα οποία τραυματίζουν σοβαρά, τα οποία μένουν παραπληγικά, τα οποία μπορεί να καθυλωθούν σε ένα μαξίδιο ή σε ένα κρεβάτι.
21: Οι σαρωτικοί έλεγχοι των αστυνομικών της τροχέας θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.
0: Όπως παρακολουθήσαμε και στο βίντεο, φαίνεται ότι τα ηλεκτρικά πατίνια θα γίνουν σύντομα παρελθόν για τους ανηλίκους και θα αυστηροποιηθούν οι κανόνες για τη χρήση τους από τους ενήλικες. Μαζί μας ο Γιώργος Κόβος με το ρεπορτάζ.
4: Απόστολε, τι εξετάζουν τα συναρμόδια Υπουργεία σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, αλλά και με όσα είδαμε ότι ανέφερε στη τηλεοπτική του συνέντευξη ο κ. Χρυσοχοίδης. Πρώτον, η καθολική απαγόρευση σε οδηγούς κάτω των 18 ετών.
0: Ναι.
4: Δεύτερον, υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για αστική ευθύνη, καλύπτοντας έτσι τον οδηγό είτε σε περίπτωση που τραυματιστεί ο ίδιος, είτε αν τραυματίσει κάποιον άλλον.
0: Σωστά.
4: Τρίτον, επιβολή προστήμων στους παραβάτες, κάτι που συνεπάγεται πρόστιμο όμως και στις εταιρείες ενοικίασης αυτών των πατινιών. Φυσικά θα υπάρχει ο λεγόμενος κόφτης ταχύτητας στα οχήματα, αλλά στην περίπτωση που κάποιος πειράξει εντός αγωγικών το όχημα προκειμένου να κινείται ταχύτερα, θα υπάρχει σε αυτή την περίπτωση πρόστιμο. Μεταξύ άλλων, πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με πηγές των συναρμόδιων Υπουργείων, εξετάζεται να επιτρέπεται η κυκλοφορία των πατινιών μόνο σε δρόμους μικρούς όπου το όριο ταχύτητας είναι τα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, εξετάζεται το να υπάρχει τρόπος ταυτοποίησης του οχήματος, όπως για παράδειγμα μια πινακίδα κυκλοφορίας ή κάτι τέτοιο, ενώ όσον αφορά στους οδηγούς, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δίνουν, να παίρνουν μάλλον μια πιστοποίηση ικανότητας οδήγησης, όπως σήματα ή κάτι τέτοιο. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι 19 ετών να μην έχει δίπλωμα.
0: Αυστηροποιείται λοιπόν το ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης τον χειμώνα του 2026 ανακοίνωσε επισήμως η Ryanair, όπως επίσης και τη μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο. Η εταιρεία απέδωσε την απόφασή της στις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις που επιβάλλονται από τη Fraport Greece και τον Διεθνή Αερολιμένα.
5: Αναταράξει σε εκατοντάδες χιλιάδες αεροπορικές θέσεις προκαλεί η απόφαση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Ryanair να διακόψει τη λειτουργία της βάσης της στη Θεσσαλονίκη.
6: Thessaloniki, the Ryanair base will be closing this winter. We'll also be ceasing operations in Hania and Heraklion. The big issue here is that we're taking 500,000 seats out of Thessaloniki this winter and 10 less routes.
5: Η Ιρλανδική εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη της από τη συμπρωτεύουσα και μειώνει δραστικά τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, αποδίδοντας την απόφασή της στο υψηλό λειτουργικό κόστος που της επιβάλλει η εταιρεία που διαχειρίζεται τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.
6: We understand what's happening in European aviation at the moment. And what's not happening is airport operators not engaging sensibly with their customers and hiking charges up by plus 66% over a 5-6 year period.
5: Από τη Θεσσαλονίκη καταργούνται δρομολόγια προς Βερολίνο, Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέτεμπορκ, Ηράκλειο, Νίντεράιν, Πόσναν, Στοκχόλμη, Βενετία, Τρεβίζο και Ζάγκρεμπ. Ενώ διακόπτονται και οι συνδέσεις Αθήνα, Μιλάνο και Χανιά Πάφος. Μέλος του στόλου και της δραστηριότητάς της θα μεταφερθεί σε χώρες όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία και η Σουηδία.
7: Η Ryanair συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς. Μετά το κλείσιμο της βάσης της, οι προορισμοί αυτοί θα γίνουν 15 για τους χειμερινούς μήνες και 27 για τους θερινούς.
5: Στο στόχαστρο της αεροπορικής εταιρείας μπήκε και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, όπου παρά το γεγονός ότι δεν προχωρά σε κλείσιμο βάσης, προειδοποίησε για περιορισμό των δραστηριοτήτων της κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026.
0: Θερμό επεισόδιο σημειώθηκε τη νύχτα στα Στενά του Ορμούζ με ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την πρόκληση των επιθέσεων, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί με τη στρατιωτική της ισχύ που φτάνει, όπως λέει, το 120%. Παρά το τεταμένο κλίμα, ο πρόεδρος Τραμπ υποβαθμίζει το επεισόδιο, επιμένοντας πως οι διπλωματικές συνομιλίες αλλά και η εκχειρία συνεχίζονται.
8: Θερμό επεισόδιο στα στενά του Ορμούς με ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πάτησε πρώτος στη σκανδάλη. Για πρόκλητη επίθεση με πυράβλους και ντρόν εναντίον τριών πολεμικών της πλοίων κάνει λόγο η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η οποία ισχυρίζεται πως απάντησε με πλήγματα σε Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, το Ιράν υποστηρίζει πως πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε Ιρανικά πλοία και πως πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις στο εδαφός του.
26: ناوتکش ایرانی یگانهای معترض دشمن ایران کردند در محدوده تنگی هرمز
1: زیر آتش موشکی قرار گرفتند که پس از تحمل خسارات مجبور به فرار شدند.
9: Η Τεχεράνη καταγγέλει παραβίαση της εκεχηρίας. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις όμως δηλώνουν πως δεν επιθυμούν κλιμάκωση της κατάστασης. Ο πρόεδρος Τραμπ υποβάθμισε το περιστατικό και επιμένει πως η εκεχηρία και οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται. Εν αναμονή απάντηση στη νέα αμερικανική πρόταση, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε πως η χώρα δεν θα υποκύψει στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και πως τα αποθέματα πυράβλων και ισχύς των εκτοξευτών του Ιράν από το 75% στην αρχή του πολέμου έχουν τώρα φτάσει στο 120%.
11: Αν το λιοντάρι δείξει τα δόντια του, μην νομίζεις πως σου γελάει.
9: Και ενώ η εκεχηρία κρέμεται από μία λεπτή κλωστή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αναχέτηση νέας ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν.
0: Με τη βοήθεια της Λίδας Παπαδοπούλου θα δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο διπλωματικό πεδίο μετά το χθεσινό θερμό επεισόδιο, Λίδα.
12: Ας δούμε λοιπόν τι λέει κάθε πλευρά. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πριν από μερικές ώρες ότι τα χθεσινά πλήγματα στα στενά δεν εντάσσονται στην αμερικανική επιχείρηση επική οργή, διαχωρίζοντας έτσι τον πόλεμο από ένα επεισόδιο περιορισμένης έκτασης. Ο Ιρανός ομολογός του, ο Αμπάς Αρακτσί, είχε μια πιο έντονη αντίδραση, λέγοντας ότι κάθε φορά που υπάρχει μια διπλωματική λύση στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια ρυψοκίνδυνη στρατιωτική περιπέτεια. Η Τεχεράνη είχε σπεύσει άλλωστε να καταγγείλει παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ωστόσο, παρά τη διαφορετική αποτίμηση του χθεσινού επεισοδίου, και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον διαμηνύουν ότι και η εκεχηρία και η διπλωματική διαδικασία συνεχίζονται.
0: Μάλιστα, τώρα, εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική πρόταση, πόσο κοντά μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών?
12: Ο Μάρκο Ρούμπο είπε σήμερα ότι η απάντηση μπορεί να έρθει και μέσα στο 24ωρο, προστάτοντας ότι ελπίζει το περιεχόμενό της να οδηγήσει σε μια σοβαρή διαπραγμάτευση. Η στρατηγική της Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή προκρίνει ξεκάθαρα τη διπλωματία. Mm-hmm. Η Τεχεράνη προφανώς θέλει τον τερματισμό της κρίσης, όμως ο τρόπος που αντιλαμβάνεται κάθε πλευρά τη διπλωματία διαφέρει και ως προς την προσέγγιση, τις θεματικές ενότητες, αλλά κυρίως ως προς τη διάρκεια. Mm-hmm. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν προτιμά τις γρήγορες λύσεις. Το Ιράν, που έχει πολλά να χάσει, κινείται πιο επιφυλακτικά σε στάδια.
0: Και τώρα, Λίδα, αν όσοι έχουν διαρρεύσει για το περιεχόμενο αυτού του μνημονίου ισχύουν, μιλάμε ούτως ή άλλως για ένα πλαίσιο συμφωνίας που, αφού εγκριθεί, προβλέπει τουλάχιστον άλλον ένα μήνα διαπραγμάτευσης.
12: Και στο διάστημα αυτό θα χρειαστεί μεγάλη εκατέρωθεν αυτοσυγκράτηση, ώστε τα σποραδικά επεισόδια να παραμείνουν σποραδικά. Και για το λόγο του, αληθές, πριν από περίπου μία ώρα, οι ιρανικές ενόπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για νέες σποραδικές συγκρούσεις, λοιπόν, με αμερικανικά αεροσκάφη. Και η CENTCOM, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, ανακοίνωσε την πλευρά της ότι εμπόδισε δύο άδεια ιρανικά δεξαμενόπλια να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Αντιλαμβανόμαστε πόσο ρευστή είναι η κατάσταση.
0: Λίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος αποτιμούν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ερμηνεύοντας τη φράση «να ιδρώνουμε τη φανέλα», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να βγουν μπροστά για να υπερασπίζονται συνολικά την κυβερνητική πολιτική και όχι να περιορίζονται μόνο στο χαρτοφυλάκιό τους.
13: Ταμείο μετά τη δυναμομέτρηση της εσωκομματικής έντασης κάνουν σε Μαξίμου και Πειραιώς, βλέποντας την εξάωρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας να κλείνει μέτωπα ισοστρέφειας, όπως για τις δικογραφίες του ΠΚΠ και το επιτελικό κράτος, αλλά και ανοιχτούς λογαριασμούς.
14: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα.
13: Για αυτήν την αναφορά του Πρωθυπουργού, όσο και για εκείνη στην κλειστή συνεδρίαση, σχετικά με τον βαθμό ενθουσιασμού κυβερνητικών στελεχών στην υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν στρεφόταν εναντίον συγκεκριμένων προσώπων.
14: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας, εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να ιδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό.
13: Την ίδια στιγμή όμως ο Άδωνης Γεωργιάδης επέμεινε μέσω του ΕΡΤ News στις αιχμές που άφησε και στην κοινοβουλευτική ομάδα κατά συναδέλφων του, που όπως είπε θα ταξίδευαν και στη Σελήνη για να αποφύγουν μια κρίση.
26: Σε μια ομάδα θα λειτουργούμε με τη λογική της φάλαγγας. Δεν μπορεί να λειτουργούμε τη λογική όλοι μαζί θα δοξαστούμε, αλλά μόνοι σας θα πεθάνετε. Ο κόμμα θα μας κρίνει όλους, και αυτούς που βγαίνουν μπροστά και αυτούς που κρύβονται.
3: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς παντός του επιστητού.
13: Να λύει τόσο το σύνθημα του Πρωθυπουργού προς τα στελέχη να ιδρώσουν τη φανέλα, όσο και η ερμηνεία σε απάντησή του στον βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Υψηλάντη αναζωοπήρωσε τη συζήτηση για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
10: Και οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, πρόεδρε.
15: Σίγουρα μετά τη ΔΕΘ.
16: Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τελικά τον ακριβή χρόνο των εκλογών.
13: Όσο και η ερμηνεία σε απάντησή του στον βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Υψηλάντη αναζωοπήρωσε τη συζήτηση για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
10: Και οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, πρόεδρε.
15: Σίγουρα μετά τη ΔΕΘ.
16: Κανείς δεν μπορεί να ξέρει

0: Υπουργό είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος ολοκληρώνει την τετραήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα.
1: Και ήταν, Απόστολε, με μια επίσκεψη υψηλών συμβολισμών με τον 35 χρόνια πατριαρχικής διακονίας και 65 χρόνια ιερατικής πορείας. Να επισημαίνει ότι όλες οι επαφές που πραγματοποίησε στην Αθήνα έγιναν σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης. Θερμή η υποδοχή από τον Πρωθυπουργό εδώ στο Μέγαρο Μαξίμο. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο Οικουμενικός Πατριάρχης συζήτησαν για όλες τις εξελίξεις στην περιοχή, για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών της Μέσης Ανατολής, αλλά και για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που αποτέλεσε κορυφαίο φάρο της Ορθοδοξίας. Απόστολε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, και να δούμε στο σημείο αυτό τι δήλωσαν μπροστά στις κάμερες ο Πρωθυπουργός και ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
2: Συμπληρώνεται 35 χρόνια με το καλό στον πατριαρχικό θρόνο τον ερχόμενο Νοέμβριο. Εις πολλά έτη ακόμα σας εύχομαι, και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνεται και δείχνουμε και εμείς για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα θετικά νέα τα οποία μας κορμίζεται σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μια σημαντική απόφαση που ξέρω ότι αποτελούσε έναν διαχρονικό σας πόθο, και θέλω να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο, αλλά και σε εσάς προσωπικά.
3: Προ λίγων ημερών είχα στο Πατριαρχείο τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχίας, ο οποίος μας διηγήθηκε, να το πω έτσι, την πραγματική κατάσταση των ολίγων χριστιανών. Δυστυχώς και εκεί λιγοστεύουν με την πάροδο του χρόνου οι χριστιανοί, και έχουν προβλήματα και στη Συρία και στο Λίβανο ως προς την ενδοορθόδοξο συνεργασία ή το πλήρης καλών διαθέσεων να επανέλθουμε στο καλό παρελθόν, διότι μεσολάβησαν διάφορα δυσάρεστα γεγονότα, και θα συνηθίσουμε και με τις άλλες αδελφές εκκλησίες. Τον άλλο μήνα θα μεταβούμε στην Ήμβρο μαζί με τους Μακαριωτάτους Πατριάρχας Ρουμανίας και Βουλγαρίας, και θα είναι ευκαιρία να συσφίξουμε τη σχέση μας μεταξύ μας.
0: Τα Σάκια Σχόλια Ψυχικού επισκέφθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 190 χρόνια φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, όπου τον αποδείχθηκαν μαθητές κρατώντας λουλούδια. Στην ομιλία του, ο πνευματικός ηγέτης της Ορθοδοξίας αναφέρθηκε στη σημασία της παιδείας, των αξιών και της πνευματικής νοημοσύνης μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ελιγκιώδη τεχνολογική πρόοδο.
4: Με λευκά λουλούδια και ψάλλοντας τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου, μαθητές και μαθήτριες των Αρσακίων Σχολείων Ψυχικού υποδέχονται τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο σχολείο τους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τον οποίο υποδέχτηκε ο πρόεδρος της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας Γεώργιος Μπαμπινιώτης, αρχικά τέλεσε τρισάγιο στο ναό της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Στην ομιλία του, ο πνευματικός ηγέτης της Ορθοδοξίας αναφέρθηκε στη σημασία της παιδείας, των αξιών και της πνευματικής νοημοσύνης μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ηλικιώδη τεχνολογική πρόοδο.
3: Η πραγματική ζωή είναι περισσότερο από τη μετρήσιμη πραγματικότητα για τους αριθμούς, περισσότερο από την τετράγωνη λογική. Η ζωή δεν είναι digital, δεν είναι ψηφιακή. Η δε ανθρώπινη ψυχή είναι γεμάτη αισθήματα, εμπνεύσεις, ενσυναίσθηση και αυθόρμητες ιεραρχήσεις προτεραιοτήτων. Όπως γράφει ένας σύγχρονος φιλόσοφος και κριτικός μελετητής της τεχνητής νοημοσύνης,
4: ο πρόεδρος της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας Γεώργιος Μπαμπινιώτης, κατά την προσφώνηση του Πατριάρχη, έκανε λόγο για μεγάλη συμβολική και ουσιαστική τιμή το να παραστεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ενάρξη των εορτασμών για τα 190 χρόνια της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας.
5: Ένα πρότυπο οικουμενικού ιεράρχη. Έναν σχεδόν θρύλο της Ορθοδοξίας, μια κατεξοχήν πνευματική προσωπικότητα που διδάσκει, το ακούσαμε στον λόγο του στην Βουλή των Ελλήνων, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την οικοφιλία και την παγκόσμια ειρήνη, δηλαδή τα θεμέλια της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας μας.

0: κοντά στο παιδί, δεν θα το φέρουμε ποτέ κοντά μας. Και όσο μακριά του στεκόμαστε, τόσο και εκείνο θα σταθεί ακόμα πιο μακριά από εμάς.
1: Ο κύριος Παπινιώτης χάρισε ένα εγκόλπιο στον Πατριάρχη, ενώ μαθητές των δημοτικών των Αρσακίων του παρέδωσαν ένα άλμπουμ με ζωγραφιές εμπνευσμένες από τα διδάγματα του Πατριάρχη για την οικολογία.
2: Παναγιώτατε, τα παιδιά μας έχουν κάνει ένα άλμπουμ, τα τρία δημοτικά των σχολείων εδώ του ψυχικού, και έχουν κάνει ζωγραφιές.
1: Ο κύριος Παπινιώτης πρότεινε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στον Οικουμενικό Πατριάρχη να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ των Αρσακίων με τα σχολεία της Κωνσταντινούπολης, τη Μεγάλη του Γένου Σχολή, το Ζωγράφιο και το Ζάχος. Ο Πατριάρχης ευλόγησε την εκπαιδευτική κοινότητα, παρουσία μεταξύ άλλων εκπροσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Αποστολικού Νούντσιου, της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, του Υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη και της θέως Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου.
3: Στη Νέα Ιωνία θα μεταφερθούμε. Θα βρούμε τη Χριστιανά Μανιάτη. Σε εκδήλωση του Ερυθρού Σταυρού βρίσκεται ο Παναγιώτατος, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
4: Σας μεταδίδουμε από στο κρατητήριο ζωντανή εικόνα αυτή τη στιγμή. Μόλις έφτασε ο Παναγιώτατος στο Ιωνικό Κέντρο. Τον υποδέχτηκαν εδώ τα μικρά παιδιά με τις ατώες φωνούλες τους τραγούδησαν. Βλέπουμε τον Παναγιώτατο αυτή τη στιγμή, όπου έδωσε μοίρες και τις ευλογίες του φυσικά στα παιδιά. Βλέπουμε ότι του παραδίδουν και μια εικόνα από ό,τι βλέπω με τον Χριστό και τους Αποστόλους. Και ανταλλάσσουν φυσικά ευχές. Είναι όλοι πολύ χαρούμενοι που είναι εδώ αυτή τη στιγμή ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας. Άλλη μια στάση, βλέπουμε αυτή τη στιγμή που ευλογεί τον κόσμο. Θέλετε να ακούσετε και λίγο από τις ευχές που ζητούν όλοι. Σε πολύ θερμό κλίμα γίνεται η υποδοχή αυτή. Και αυτή τη στιγμή τώρα κατευθύνεται μέσα στο Ιωνικό Κέντρο, που θα γίνουν και εγκαίνια σήμερα. Βλέπουμε την ακολουθία αυτή τη στιγμή και τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί εδώ για άλλη μια φορά για να υποδεχτεί τον Παναγιώτατο. Και αυτή την ώρα συνεχίζεται τα ποτάκια που είχαμε το πρωί, κυριάρχησε η ποιμαντορική ράβδος πάνω στα κεφάλια των μαθητών και εδώ. Και βλέπουμε ότι σφραγίστηκε η εικόνα από τα φόρμα, τα χαμόγελα.
3: Υπάρχουν και οι καμπάνες τώρα με την έλευση του Πατριάρχη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά, για το ρεπορτάζ. Στο πολιτικό πεδίο κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο την οικονομία και το κράτος δικαίου. Σε υψηλούς τόνους η παρέμβαση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ από το Βήμα Οικονομικού Συνεδρίου, ο οποίος έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
5: Το δίλημα τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, η πολιτική αλλαγή, θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με φόντο τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστική για τις υποκλοπές.
6: Θέλω να μήνυμα στον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, ότι θα είναι εκτροπή να συνενέσει, ενώ το 22 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε 151. Έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου.
7: Πάγια τακτική είναι ότι δεν αντιπαρατίθεται δημόσια σεβόμενος τον θεσμό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ότι είναι να υποθεί, θα υποθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που είναι και το κυρίαρχο όργανο.
5: Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει σταθερά την πορεία της μακριά από λαϊκισμούς έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
8: Μακριά από μαγικές συνταγές και ψεκασμένες θεωρίες. Θα μείνουμε σταθερά στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινής λογικής και της αποτελεσματικότητας.
5: Βόλες κατά της κυβέρνησης και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον Σοκράτη Φάμελο να καταλογίζαν αξιοπιστία στον Πρωθυπουργό.
9: Έχουμε δυστυχώς μία διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Διότι όλο αυτό το οποίο βλέπουμε, για να μιλήσουμε καθαρά, είναι αποτέλεσμα μιας επιλογής που έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Να υπάρξει ένα καθεστώς.
10: Πρέπει να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Γιατί υπάρχουν αρκετοί Μητσοτάκηδες διαθέσιμοι για να συνεχίσουν την ίδια δουλειά.
5: Από το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
11: Είναι ζήτημα όμως πολιτικής βούλησης. Μιας πολιτικής βούλησης που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν την έχει, γιατί θέλει να υποστηρίξει την ιδιωτική υγεία.
12: Όταν ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5,4%, η ευθύνη για την πείνα και τη φτώχεια έχει το όνομά της. Νέα Δημοκρατία.
1: Η ανάλγητη κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να πανηγυρίζει για μια δίθεν ισχυρή οικονομία, αδιαφορώντας για την κοινωνία που στενάζει.
5: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε αίτημα να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ.
13: Κάθε καθυστέρηση σημαίνει συγκάλυψη, κάθε καθυστέρηση σημαίνει παραβίαση της αρχής της διαφάνειας.
5: Με επίκεντρο την οικονομία και το κράτος δικαίου, η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται.
3: Με ποσοστό 24% προηγείται στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 12%. Σε άλλη δημοσκόπηση της MRB η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 22,5% στην πρόθεση ψήφου, με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 11,3%.
14: Με διψήφια διαφορά η Νέα Δημοκρατία προηγείται σε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Στη μέτρηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 24%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12%. Η Ελληνική Λύση είναι στο 7,5% όπως και η Πλεύση Ελευθερίας. Κομμουνιστικό κόμμα 6,5%. ΣΥΡΙΖΑ 3,5%. Φωνή Λογικής 3%. Εν συνεχεία Μέρα 25 2,5%. Νίκη 1,5%. Δημοκράτες επίσης το 1,5%. Νέα Αριστερά 1% όπως και οι Σπαρτιάτες. Άλλο κόμμα επιλέγει το 11%. Αποχή Λευκό Άκυρο 2,5%, αναποφάσιστη στο 15%. Στην ίδια δημοσκόπηση, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 29,5% και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 14,5%. Ελληνική Λύση 9. Πλεύση Ελευθερίας επίσης 9. Κομμουνιστικό Κόμμα 8%. ΣΥΡΙΖΑ 4,5%. Φωνή Λογικής 3,5%. Ακολουθούν Μέρα 25 3%. Νίκη στο 2. Δημοκράτες επίσης το 2. Νέα Αριστερά 1%. Όπως και οι Σπαρτιάτες. Άλλο φτάνει στο 13%. Διψήφια είναι η διαφορά με την οποία προηγείται η Νέα Δημοκρατία και στη δημοσκόπηση της MRB για το Open. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 22,5% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,3%. Ελληνική Λύση 8,5%, Πλεύση Ελευθερίας 7,9%. Κομμουνιστικό κόμμα καταγράφει 9%. Φωνή Λογικής 3,1%. Δημοκράτες 2,5%. Μέρα 25 2,2%. Νίκη 1,8% και Νέα Αριστερά 0,9%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,4%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος φτάνει στο 22%. Στην ίδια μέτρηση με αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 28,8% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,5%. Έπονται Ελληνική Λύση 10,9%, Πλεύση Ελευθερίας 10,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7,7%, ΣΥΡΙΖΑ 5%, Φωνή Λογικής 4%, Δημοκράτες 3,2%, ακολουθούν Μέρα 25 2,8%, Νίκη 2,3%, Νέα Αριστερά 1,2%. Η επιλογή άλλου κόμματος φτάνει στο 9,5%. Η δημοσκόπηση της MRB πραγματοποιήθηκε από 4 έως 6 Μαΐου και της ΠΑΛΣ από τις 3 έως τις 5 Μαΐου.
3: Στην ανάκτηση αγροτικών ενισχύσεων του 2023 που ξεπερνούν τα 16 εκατομμύρια ευρώ ετοιμάζεται να προχωρήσει η ΑΔΕ. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι δικαιούχοι και θανασόπουλοι προκειμένου να υποβάλουν παρατηρήσεις ή αποδεικτικά στοιχεία, ενώ η διαδικασία έχει ξεκινήσει 2022.
15: Να δούμε λοιπόν καταρχάς, Απόστολε, για το 2023 τι έδειξαν αυτοί οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις από την ΑΔΕ, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν όπως είπες και εσύ πριν από λίγες μέρες, και ήδη έχουν ενημερωθεί με email οι δικαιούχοι των συγκεκριμένων αγροτικών ενισχύσεων. Έχουν ενημερωθεί δηλαδή ότι θα προχωρήσει η ΑΔΕ στην ανάκτηση του ποσού. Μιλάμε για 27.193 δικαιούχους. Το ποσό. Συγγνώμη. Το ποσό το οποίο πρόκειται να ανακτηθεί είναι 16,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αντίστοιχη διαδικασία έχει ακολουθηθεί, θυμίζω, και για τα έτη 2019-2022, όπως αναφέρει η ΑΔΕ. Εκεί αθρηστικά μιλάμε για περίπου 240.000 δικαιούχους, οι οποίοι επίσης έχουν λάβει ένα τέτοιο email, δηλαδή ότι αναζητηθούν προς ανάκτηση ποσά αγροτικές ενισχύσεις που ξεπερνούν τα 106 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι ποιες δυνατότητες έχουν? Καταρχάς, όπως είπες και εσύ, να υποβάλουν μέχρι τις 28 Μαΐου είναι η προθεσμία, να υποβάλουν έγγραφα τα οποία να αναιρούν τα ποσά που τους έχει καταλογίσει η ΑΔΕ, να προσπαθήσουν δηλαδή να δικαιολογήσουν πώς και γιατί έλαβαν αυτές τις επιδοτήσεις, και στη συνέχεια, εάν αυτές οι ενστάσεις δεν γίνουν από την ΑΔΕ, τότε θα προχωρήσει η ανάκτηση των ποσών, η οποία είτε θα γίνει απευθείας από τους λογαριασμούς, είτε θα γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές αγροτικές ενισχύσεις.
3: Ακέ Θανσόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στα νησιά της Λευκάδας. Ο Δημήτρης Θωμάς με περισσότερες πληροφορίες.
16: Ανώτατες στρατιωτικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι το άγνωστο της προέλευσης σκάφος ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα, είναι πλέον στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών ενόπλων δυνάμεων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του νομού Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Οι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων που εξειδικεύονται στο συγκεκριμένο αντικείμενο διεξάγουν έρευνα για το ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ναυτικού ντρόουν, ποια μπορεί να είναι η χώρα ή η εταιρεία κατασκευής του και ποιος ήταν ο τρόπος πλεύσης, καθοδήγησης και τηλεχειρισμού του. Απόστολο.
3: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τα απόρριτα στοιχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου σχετικά με ανεξήγητα επτάμενα φαινόμενα δίνει στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος και φαίνεται πως υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Χρυσόστομος Λουκάς θα μας πει περισσότερα.
17: Το έχει υποσχεθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος Απόστολε στο πλαίσιο της διαφάνειας.
3: Ήδη από την προεκλογική εκστρατεία το έλεγε.
17: Πολύ σωστά. Αποχαρακτηρίζονται λοιπόν τα πρώτα αρχεία, τα απόρριτα αυτά, και υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Είναι στα υπάρχει υλικό 24 δευτερολέπτων, το βλέπουμε στους δέκτες μας. Καταγράφηκε στην Ελλάδα το 2023. Φαίνεται να απεικονίζει ένα μικρό και κυκλικό αντικείμενο να πετάει κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας προς την ξηρά και σε πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν διευκρινίζεται πού ακριβώς καταγράφηκε το βίντεο στην Ελλάδα. Η ημερομηνία είναι 10 του 23. Το υλικό κατέγραψε αισθητήρας υπερήθρων πάνω σε στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ. Διευκρινίζεται στην ανακοίνωση και βεβαίως υπάρχει ακόμα ένα βίντεο το οποίο δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα. Μιλάμε για την Ελλάδα πάντα. Να σου πω ότι υπάρχουν αρκετά αρχεία με φωτογραφίες, ακόμα και τις αποστολές στο Σισελίνη, την Απόλλω 12 και την Απόλλω 17, με φωτογραφίες που δείχνουν, φαίνεται να απεικονίζουν φώτα πάνω από τον ουρανό της Σελήνης.
3: Μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, νομίζω ανοιχτό προς κάθε ερμηνεία από τον καθένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε. Ούτε ίχνος μεταμέλειας δεν έδειξε στην απολογία του 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο. Ανέφερε ότι τη στιγμή του φωνικού δεν ήταν ο εαυτός του, αφού έβλεπε μπρος του το φωνιά του παιδιού του. Υποστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, ενώ η σύζυγός του ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε μάταια να τον αποτρέψει και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστές.
18: Την ώρα που τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στον χώνο Μυλοποτάμου για την κηδεία του 21 ετών οικόστρατου, εισαγγελέας και ανακρίτρια έφταναν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου για την απολογία του 54χρονου καθομολογία δράστη και της 56χρονης συζύγου του.
19: Εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά το φωνιά του γιού μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το νου μου.
18: Στις απολογίες τους, ο 54χρονος και η σύζυγός του ισχυρίστηκαν ότι ο 21 ετών οικίστρατος είχε προκλητική συμπεριφορά απέναντί τους, γεγονός που επιδείνωσε την ψυχολογική τους κατάσταση.
19: Χωρίς να το καταλάβω, έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Αυτός τότε, αντί να σηκωθεί να φύγει, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μου επιτέθηκε.
20: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant, με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: 4 Μαρτίου στις δικαστικές αρχές, όταν παραβιάστηκαν εκ νέου οι όροι, οι περιοριστικοί όροι που του είχαν επιβληθεί του 54χρονου και αφέθηκε με προφορική εντολή ελεύθερος. Τώρα, ένα τελευταίο στοιχείο για την, από την πλευρά της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τελικά και οι 6 σφαίρες έπεσαν στο κορμί του Νικήτα. Οι 4 προκάλεσαν διαμπερή τραύματα. Πέρασε επιφανειακά ξυστά στο σώμα του και η τελευταία βρέθηκε σφινωμένη. Μάλιστα. Μέσα στο κορμί.
2: Πανίση, ευχαριστώ πολύ.
1: Απόσχολε.
2: Γκαζάκια τοποθέτησαν τα ξημερώματα άγνωστη στη πίσω πλευρά του κτηρίου που στεγάζεται ο ΠΚΕΠΕ στο κέντρο της Αθήνας. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης έχει το ρεπορτάζ.
3: Επιστική επίθεση σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα από άγνωστους δράστες στην πίσω πλευρά του κτηρίου που στεγάζεται το ΠΚΠΕ επί της οδού Νέστορο στο κέντρο της Αθήνας. Οι άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο πιστικό μηχανισμό αποτελούμενο από 4 γκαζάκια, εκ των οποίων εξεράγει το ένα. Τη στιγμή της επίθεσης, περιπολικό της αστυνομίας βρισκόταν στην μπροστινή πλευρά του κτηρίου που στεγάζεται το παράρτημα και οι αστυνομικοί έσπευσαν στην πίσω πλευρά μόλις άκουσαν την έκρηξη. Ωστόσο, οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει. Οι αρχές, εκτός από τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, αναλύουν και βιντεοληπτικά υλικά από κάμερες ασφαλείας της περιοχής προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες στο σημείο και μαύρισμα τείχου, ενώ την έρευνα την έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια.
2: Θοδωρής, ευχαριστώ πολύ. Πέπλο αφρικανική σκόνη σκεπάζει σήμερα πολλές περιοχές της χώρας. Μαζί μας η μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Για να δούμε, Νικολέτα, μαζί. Έχουμε μεταβολή του καιρού μαζί με πτώση θερμοκρασίας.
4: Θα τα πούμε όλα λοιπόν. Απόστολε, μιλάμε για ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης, δηλαδή νορμάλ για την εποχή, το περιμένουμε. Επηρεάζει περισσότερο, κυρίως την Πελοπόννησο, την Αττική, το Αιγαίο, την Κρήτη, χωρίς όμως να έχουμε ακραίες και επικίνδυνες συγκεντρώσεις. Τώρα, κάποιες λασποβροχές εκδηλώνονται, είναι σύντομες και τοπικού χαρακτήρα τις επόμενες ώρες και πια το Σαββατοκύριακο θα χαρούμε πολύ πιο ευχάριστο καιρό. Πρόσκαιρα, η σκόνη θα απομακρυνθεί, θα χαρούμε τον ήλιο, θα ανέβει η θερμοκρασία, σχεδόν καλοκαιρινή θα είναι, μέχρι και 29 βαθμούς θα φτάσουμε.
2: Μάλιστα.
4: Με υπέροχες θάλασσες, λίγες μπόρες στα ορεινά, κάποιες πρωινές τοπικές ομίχλες και έρχεται και καλοκαιράκι την άλλη εβδομάδα, θα ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς.
2: Τους 30, μάλιστα. Ευχαριστούμε, Νικολέτα. Νέα έκκληση για κατάπαυση πυρός απίφθινε ο Πάπας Λέων κατά την ποιμενική του επίσκεψη στην Πομπία για την πρώτη επέτειο από την εκλογή του στον παπικό θρόνο. Σε ομιλία του παρουσία χιλιάδων πιστών κάλεσε σε προσευχή, στέλνοντας μήνυμα ειρήνης και ελπίδας.
5: Ο Πάπας Λέων χαιρετά το πλήθος, καθώς διέρχεται με το παπικό όχημα τους δρόμους της Πομπίας και ευλογεί τους χιλιάδες πιστούς που έχουν συρρεύσει στην κεντρική πλατεία. Στο μήνυμά του στους πάνω από 20.000 κόσμου αποντήθηκα σ' απευθυνέ εκ νέου έκκληση για ειρήνη.
6: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono.
7: Questa volta ho detto no, ci devo venire, perché questo Papa, non lo so, lo vedo un Papa che si è presentato umile, un Papa che non si lascia.
5: Με αφορμή την πρώτη επέτειο της ανάληψής του ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το αποστολικό έργο του Πάπα.
2: Πυρετώδης είναι η προετοιμασία της ελληνικής αποστολής στη Βιέννη για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision, με τον Ακύλα να θεωρείται από τα φαβορή και τον ίδιο να αλληλεπιδρά καθημερινά με τους ακολούθους του μέσω των social media. Στο σχολιασμό του διαγωνισμού θα είναι και φέτος η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.
8: Luego nunca fracasó, no al límite todo lo arrasó.
9: Μπορεί η δεύτερη πρόβα του Ακύλα στη Βιέννη να ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όμως τα μαθήματα φωνητικής δεν σταματούν λεπτό, προκειμένου να είναι τέλειο το αποτέλεσμα της ελληνικής αποστολής στον ημιτελικό της Eurovision.
10: Σου είπα φέτο.
11: Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω.
12: Το
9: 30 δευτερολέπτων που δόθηκε στη δημοσιότητα προσφέρει μια γεύση από το ρυθμό, την αισθητική και την ενέργεια της εμφάνισης. Η ελληνική συμμετοχή φαίνεται πως κερδίζει όλο ένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου σε πολλές χώρες. Και ο Ακύλας θεωρείται ένα από τα φαβορί για τον τίτλο, όπως λένε και ξένα τηλεοπτικά δίκτυα.
10: I was so excited about that. I feel a little bit pressure and I'm trying not to see the odds because I want to just focus on my work and my rehearsals to give my 100%.
11: Good morning. Bonjour. Καλημέρα.
9: Με το που θα ανοίξει τα μάτια του Αγγίλας δεν παραλείπει να καλημερίσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον κόσμο που τον ακολουθεί. Και στις συνεντεύξεις που δίνει πάει πάντα διαβασμένος.
10: Du bist wunderschön.
12: You learned some German.
10: I learned it actually yesterday and I'm saying it everywhere. But I have to learn more words actually and more phrases. And I love your schnitzel also. I'm obsessed.
12: Schnitzel? Okay, I'll make you one afterwards.
13: Σου είπα φέρτο.
9: Ελλάδα φαίνεται ότι ψηφίζει και ένας από τους νικητές της Eurovision, ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, συνοδεύοντας το τραγούδι «Φέρτο» με το βιολί του. Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης αναλαμβάνουν για 10η φορά τη μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης, μεταφέροντας στους τηλεθεατές της ΕΡΤ τον μοναδικό παλμό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στον πρώτο ημιτελικό την Τρίτη, διεκδικώντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.
2: Μικρή διακοπή διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές μας ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: να παίξω, δεν θα πάω. Πάσο. Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο.
1: Eurovision 2026. Ψήφισε και εσύ την Ελλάδα στο πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου από τη χώρα που ζεις την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού. Ανέβη ψηλά.
0: Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Φερτό μου, φερτό μου, φερτό.
1: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Η Eurovision φέτος ταξιδεύει στη Βιέννη και μας χαρίζει τρεις φαντασμαγορικές βραδιές γεμάτες μουσική. Μη χάσετε τους δύο ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό στο Earth Cosmos. Σχολιάζουν οι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδη.

0: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, το τρόπαιο του Basketball Champions League θα διεκδικήσει αύριο η ΑΕΚ που απέκλεισε την κάτοχο του τίτλου Μάλαγα. Η πρόκριση στον τελικό συνοδεύτηκε με δύο ακόμα διακρίσεις, καθώς ο Dragan Sakota αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς και ο Frank Bartley πολυτιμότερος παίκτης. Περισσότερο από τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Κώστα, σε ακούμε.
1: Βαθιά κιτρινόμαυρο είναι το αποτύπωμα της φετινής αγωνιστικής περίοδου στο Basketball Champions League, όχι μόνο με την επιλογή του Bartley ως πολυτιμότερο παίκτη της σεζόν και του Dragan Sakota ως κορυφαίο προπονητή. Bartley και Gray είναι και μέλη της καλύτερης πεντάδας. Στο μεταξύ, οι παίκτες του Dragan Sakota προσιλώνονται στην Ρίτα, στην αντίπαλό του στον αυριανό τελικό που αρχίζει σε 9, για να εκμεταλλευτούν και το παραμικρό χρονικό περιθώριο προετοιμασίας, αφού έχουν μόνο ελάχιστες ώρες στη διάθεσή τους. Στο μεταξύ, περίπου 300 επιπλέον φίλαθλοι της ΑΕΚ αναμένονται αύριο εδώ στη Βαρκελόνη, μεμονωμένες μετακινήσεις, με όσες πτήσεις εξασφαλίστηκαν για να ενισχύσουν τον πυρήνα των φιλάθλων της Ένωσης στην Κερκίδα. Έλενα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Μία νίκη μακριά από το Final Four της Ευρωλίγκας βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, που στις 9 και 4 απόψε παίζει με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens και προηγείται με 2-1. Στο ποδόσφαιρο και στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας τους προκρίθηκαν Ράγιο Βαγεκάνιο και Crystal Palace, οι οποίες θα διεκδικήσουν το Conference League στις 27 Μαΐου στη Λειψία. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ έκλεισαν ραντεβού στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη για το τρόπαιο του Europa League.
2: Η Άστον Βίλα πανηγυρικά στον τελικό του Europa, νικώντας εύκολα την Νότιγχαμ με 4-0. Το πρώτο γκολ ο Γουότκινς μετά από θαυμάσια προσπάθεια του Μπουεντία, ο οποίος διπλασίασε με πέναλτι στο 58. Ακολούθησαν δύο πανομοιότυπα τέρματα του Μαγκίν στο 77ο και στο 80ο λεπτό. Αντίπαλος της Άστον Βίλα στην πόλη στις 20 του μήνα θα είναι η Φράιμπουργκ. Νίκησε 3-1 την Μπράγκα που έπαιζε από το 6ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ντόργκελες. Κίμπλερ και 1-0 στο 19. Φαλσαριστό πλασέ του Μαντζανμπί, 2-0 στο 41. Ο Κίμπλερ με κεφαλιά έκανε το 3-0 στο 72. Η Μπράγκα μείωσε με τον Πάου Βίκτορ στο 79ο λεπτό. Στον τελικό του Conference πέρασε η Crystal Palace επικρατώντας 2-1 της Σαχτάρ. Αυτογκόλ του Πεντρίνιο 1-0 στο 25. Υπέροχο πλασέ του Εγκουινάλντο 1-1, 9 λεπτά μετά. Οι Άγγλοι πήραν τη νίκη με προβολή του Σαρ στο 52. Αντίπαλος της Crystal Palace στη Λειψία στις 27 Μαΐου θα είναι η Ράγιο Βαγεκάνο που κέρδισε εκτός έδρας στη Στρασμπούρ με 1-0. Ο Αλεμάο τον γκολ όπως και στο πρώτο μάτς. Στο 94 ο Ενσίσο έχασε πέναλτι για τη Στρασμπούρ.
3: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η ενημερωτική εκπομπή με τον Αλέξανδρο Μόρντουντάκ και την Γεωργία Σαδανά. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 9 με την Αντριάννα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ σε όλους.

0: Κυριακή στο χωριό ξανά. Dominic του Χουάρε Μάτα. Εμείς εδώ σε αυτό το τόπο έχουμε βαφτιστεί μέσα στη θάλασσα. Ένα νησί ακριτικό αλλά και παγκόσμιο. Να πιεις, τη ζέλεις το νερό. Αυτό το μονοπάτι, παιδιά, οδηγεί κατευθείαν στην αθανασία. Η ζωή στο χωριό είναι ελευθερία.
1: Κυριακή στο
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή

Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάσι σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποσφόρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Είσαστε έτοιμοι?

Τα Apple Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street Crewore. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rupees.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

Peggy Zina, είμαι καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών από την στα μάτια Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος. Σας περιμένουμε κάθε τέτοια.

2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης την πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου.

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 77-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Καθίστε, παίζει.
1: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει
0: πραγματικά.
1: Ανέβα να δεις τι παίζει.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λέμε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Ήταν ο Βαλαντής.
1: Αγνή Παρθένε Δέσποινα.
2: Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις ώστες αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα.

και 30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος στο 1440 Laura Street Creekmore. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπέι Έρεα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Tapos Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

0: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.
1: Και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πιναρασάδο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο σε υψηλό τριετία. Στην κούρσα του πληθωρισμού οδηγούν καύσιμα και μεταφορές. 10 μέτρα στήριξης θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση. Στα χέρια εξειδικευμένων πυροτεχνουργών του πολεμικού ναυτικού βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε σήμερα το πρωί στη Λευκάδα. Εξετάζεται από τους ειδικούς η χώρα κατασκευής και προέλευσης του. Σε επαγρύπνηση για την έξαρση του Χανταϊού δεν πρόκειται για πανδημία, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την κατάσταση παρακολουθεί στενά το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας. Δεν ήμουν εαυτός μου, υποστήριξε στην απολογία του ο 54χρονος δράστης του Φωνικού στο Ηράκλειο με θύμα τον νεαρό Νικήτα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του. Θα μεταχθούν σε φυλακές στην Ενδοχώρα για λόγους ασφαλείας. Προς απαγόρευση τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους, μάχη για τη ζωή του δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Τα βλέμματα στραμμένα στον ημιτελικό της Eurovision την Τρίτη, οι προετοιμασίες και οι εντατικές πρόβες του Ακύλα. Με μοχλό την ενεργειακή κρίση και τα ακριβά καύσιμα, ο πληθωρισμός άγγιξε το 5,4% τον Απρίλιο, με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί το νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πρόκειται για παρεμβάσεις με κοινωνικό αποτύπωμα, όπως μέτρα για γονείς, συνταξιούχους, οφειλέτες και ενοικιαστές. Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, η κυβέρνηση δρομολογεί την ψήφιση νομοσχεδίου με 10 μέτρα για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων.
2: Ό,τι δίνει, καλό είναι.
3: Είναι μια βοήθεια.
1: Η τελική μορφή της διάταξης για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους διευρύνει κατά 15.000 τον αριθμό των δικαιούχων. Θα καταβληθεί και σε συνταξιούχους χειρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος.
4: Αποκαθιστούμε μια δική αποφορά της χείρας. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65.
1: Στο νομοσχέδιο που θα τεθεί την επόμενη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, θα ενσωματωθεί και η διάταξη για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά. Καθώς ο πληθωρισμός των ενοικίων τρέχει με 7,6% για τον Απρίλιο, νομοθετείται η αύξηση των δικαιούχων για την επιστροφή ενός ενοικίου.
5: Το πρόβλημα δεν το λύνει, η βοήθεια είναι.
6: Η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για την επιστροφή ενοικίου αφορά 70.000 περισσότερους δικαιούχους.
1: Προβλέπεται επίσης διπλή καταβολή ενός μισθώματος σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και η απαγόρευση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη Θεσσαλονίκη. Από τον Ιούνιο ενεργοποιούνται οι προωθούμενες ρυθμίσεις για τα χρέη, καθώς μέσα στο Μάιο θα γίνει νόμος του κράτους η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη μέχρι το Δεκέμβριο του 2023. Η διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού ώστε να εντάσσονται οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, αλλά και η άρση δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού. Στο νομοσχέδιο και ρυθμίσεις για φτηνότιμο λόγιο ρεύματος των αγροτών και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Νομοθετείται επίσης η επιβολή φόρου στα κέρδη των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Εντός του 2027 θα έχουν παραδοθεί οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες που θα αναγερθούν στον ενεργό στρατόπεδο Ζιάκα στη Θεσσαλονίκη.
7: Το στρατόπεδο Ζιάκα εδώ πέρα είναι η βασική και εμβληματική στεγαστική παρέμβαση της κυβέρνησης. Είναι το πιο όριμο από όλα τα στρατόπεδα, τα ενεργά στρατόπεδα.
8: Θα δώσουμε βοήθεια και σε όλα αυτά τα ζευγάρια που είναι στην περιοχή.
1: Σε τροχιά αξιοποίησης μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής μπαίνουν και τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα.
0: Οι τιμές των καυσίμων κίνησης αλλά και των ενεργειακών προϊόντων, μεταξύ των οποίων το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο, έφεραν τον πληθωρισμό στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023, με δεδομένες τις μεγάλες ανατιμήσεις και στα τρόφιμα και κυρίως το κρέας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης δρομολογεί την επέκταση του πλαφών στα είδη διατροφής και μετά το τέλος Ιουνίου.
9: Η άνοδος των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα κίνησης, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα πυροδότησε νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά, με τον πληθωρισμό να καταγράφει τον Απρίλιο την υψηλότερη επίδοση από τον Φεβρουάριο του 2023.
10: Δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει αύξηση.
11: Η σύνταξη δεν φτάνει,
3: Πάει 15 μήνας και δεν έχουμε λεφτά.
9: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστά, την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 53,2% σε ετήσια βάση. Είναι ενδεικτικό ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κόστιζε 1,18 ευρώ το λίτρο και στα τέλη Απριλίου, όταν σταμάτησε η διάθεσή του, άγγιξε τα 1,74 ευρώ. Ακολούθησαν το υγραέριο και το πετρέλαιο κίνησης με 42,4% και 32,4% αντίστοιχα και το φυσικό αέριο με 19,3%. Το πάζλ των ανατιμήσεων συμπλήρωσαν οι αμόλυβδοι που έτρεξε με ρυθμό 17,1% και το ηλεκτρικό ρεύμα με 14%.
10: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα.
11: Προσπαθούμε να μειώσουμε τις μετακινήσεις, να μοιραστούμε τα έξοδα.
9: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,094 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνηση στα 1,878 και στο υγραέριο κίνηση στα 1,248 ευρώ το λίτρο. Πάντως, εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία.
12: Από την Τετάρτη μέχρι σήμερα, οι δηληστηριακές τιμές έχουν μειώσει τη βενζίνη κατά 3 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης κατά 8 από Τρίτη που ξεκινάει η νέα τιμολόγηση. Περίπου στο 2,05 λοιπόν και το πετρέλαιο κίνησης λίγο κάτω από το 1,80.
9: Με μικρότερο ρυθμό έτρεξαν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τον Απρίλιο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 4,4% από 4,5% τον Μάρτιο. Η ψήφια αύξηση παρατηρήθηκε στο μοσχάρι με 19,2%, στο αρνί και το κατσίκι με 13,3% και στη μαργαρίνη και τα λοιπά φυτικά έλαια με 11,6%.
13: Τα τυποποιημένα προϊόντα και όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, η βιομηχανία και οι προμηθευτές, αλλά και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είναι σε μια κατάσταση αναμονής και δεν έχουν προχωρήσει σε καμία σχεδόν ανατίμηση.
14: Η ρύθμισή μας είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να το ανανεώσουμε. Θεωρώ ότι είναι σφόδρα πιθανό να διατηρήσουμε το πλαφόν.
9: Πίεση στα νοικοκυριά συνεχίζει να ασκεί και το κόστος στέγασης, με τα ενοίκια να αυξάνονται περαιτέρω τον Απρίλιο κατά 7,6%.
0: Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο Άκης Αθανασόπουλος για να δούμε ποιος είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε στέγαση και σε μεταφορές.
15: Είδαμε λοιπόν το άλμα του πληθωρισμού για το μήνα Απρίλιο και υπάρχουν βέβαια δύο αιτίες βασικές που τον οδήγησαν στο 5,4%. Η πρώτη αιτία είναι η στέγαση, όπου εδώ πέρα μέσα σε αυτό το 13,8% που βλέπεις κρύβονται τα ενίκια, κυρίως τα ενίκια και ο ηλεκτρισμός, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και σε αυτό το 10% που βλέπεις στις μεταφορές κρύβεται βέβαια το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη. Άρα αυτές είναι οι δύο πηγές του πληθωρισμού που θέλει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.
0: Να ξεκινήσουμε με τα μέτρα για τη στέγαση.
15: Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το 13,8% πώς μπορεί να συμπιεστεί. Καταρχάς, ένα ενίκιο, έχουμε επιστροφή, θυμίζω αυτό είναι ένα μέτρο που εφαρμόστηκε και πέρυσι, επιστροφή λοιπόν ενός ενικίου σε 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Αυτό θα γίνει τον Νοέμβριο. Όμως δεν είναι ένα ενίκιο για όλους, για κάποιους είναι δύο και επειδή υπάρχει αναδομικότητα και από πέρυσι τρία ενίκια. Για ποιους? Για 50.000 δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι εργάζονται, έχουν τοποθετηθεί, πρόκειται για δάσκαλους, για υγειονομικούς που έχουν τοποθετηθεί σε περιοχές μακριά από την πρώτη τους κατοικία. Μπορεί να είναι νησιά, μπορεί να είναι απομακρυσμένα χωριά. Αυτοί λοιπόν τρία ενίκια και επιπλέον επιδότηση, έρχεται αυτό το πρόγραμμα, επιδότηση έως 95% για ανακαίνιση 20.000 κλειστών ακινήτων. Περιμένουμε τις λεπτομέρειες τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου για το πρόγραμμα.
0: Να δούμε λοιπόν για τις μεταφορές τι μέτρα εξετάζει να λάβει η κυβέρνηση.
15: Το μέτρο το οποίο λειτουργήσε και το οποίο θα επεκταθεί για το Μάιο, ενδεχομένως και για τον Ιούνιο, είναι η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω 20 λεπτά στην Αντλία. Αυτό είναι που το έχει συγκρατήσει κιόλας σχεδόν στο 1,88, ίσως και πιο κάτω. 1,88 εννοώ ευρώ το λίτρο. Ναι. Τώρα, το ενδεχόμενο να έχουμε νέα παράταση στο Fuel Pass έχει απομακρυνθεί τις τελευταίες ημέρες. Δεν έχει φύγει εντελώς από το τραπέζι, αλλά φαίνεται απίθανο να το δούμε να ανακοινώνεται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής του, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Πάνω του εντοπίστηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Είναι στιγμή που σκάφος του πολεμικού ναυτικού παραλαμβάνει το πλωτό ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε στα νερά του Ιωνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο εξάμετρο ντρόουν που μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής, εντοπίστηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες μέχρι να την απενεργοποιήσουν πυροτεχνηργοί του πολεμικού ναυτικού. Την ίδια στιγμή, εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
17: Έχει η κυβέρνηση συμφωνήσει πίσω από κλειστές πόρτες να παραχωρεί στην Ευρωατλαντική Σύμμαχο Ουκρανία την ελληνική επικράτεια για την διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.
18: Αδιανόητη πολεμική πρόκληση το πλωτό ντρόουν που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη.
19: Προκύπτει μείζον ζήτημα για το αν η ελληνική πλευρά είχε γνώση ή παρακολούθηση μιας τέτοιας δραστηριότητας.
16: Τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων που εξειδικεύονται στο συγκεκριμένο αντικείμενο διεξάγουν έρευνα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ναυτικού ντρόουν, τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής, αλλά και τον τρόπο τηλεχειρισμού με τον οποίο έφτασε στη χώρα μας.
0: Ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόουν στην Ελλάδα έχει προκαλέσει ανησυχία. Νίκο Μελέτη βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών που διερευνούν τόσο την ταυτότητά του όσο και το πώς βρέθηκε στο νησί του Ιωνίου.
20: Καλησπέρα, Ανδριάννα. Αν και φαίνεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, δεν είναι γνωστό πώς βρέθηκε στη Λευκάδα. Η Ουκρανία πάντως έχει κάνει το προηγούμενο διάστημα προσπάθεια μεταφοράς του πολέμου στη Μεσόγειο, διασκορπίζοντας ντρόουν για την παρακολούθηση αλλά και για πλήγματα των πλοίων του ρωσικού στρατού Στόλου. Ως μέσο πίεσης τόσο στη Μόσχα αλλά και σε άλλες χώρες προκειμένου να την ενισχύσουν πιο ενεργά στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Η υπόθεση πάντως σύμφωνα με πηγές αξιολογείται σοβαρή, καθώς η παρουσία τέτοιων ντρόουν δεν αποτελεί μόνο απειλή για την ελεύθερη δραστηριότητα, αλλά εγκυμονεί κινδύνους για τα χιλιάδες κάθε αναψυχής πλέον στη Μεσόγειο, ειδικά αυτήν την περίοδο, αλλά και για τις ακτές όταν ο χειριστής τους χάσει την επαφή, όπως ενδεχομένως κάποιων ντρόουν. Πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, με αφορμή πλήγμα που είχε δεχτεί πλοίο του ρωσικού στρατού Στόλου στη Μεσόγειο από ντρόουν, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης είχε γύρει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας από την Επιτροπή να διερευνήσει την υπόθεση, ενώ είχε θέσει το ζήτημα και στην Ουκρανική πλευρά. Για τις επόμενες κινήσεις, πάντως, αναμένεται το πόρισμα των πραγματογνώμων που εξετάζουν το σκάφος, ώστε να υπάρξουν όλα τα στοιχεία για την προέλευσή του, το πώς βρέθηκε στο Ιόνιο, από πού γινόταν ο χειρισμός του και ποια ήταν τελικά η αποστολή του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου από την Αργεντινή, τονίζοντας πάντως πως δεν πρόκειται για μια νέα πανδημία, αλλά για έξαρση της νόσου. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των Ισπανικών αρχών, καθώς το πλοίο θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας.
21: Το κρουαζιερόπλοιο με τους περίπου 140 επιβάτες έχει βάλει πλώρη για τα Κανάρια νησιά και κατευθύνεται στην Τενερίφη. Μέσα από το σκάφος μίλησε για πρώτη φορά ένας Αμερικανός γιατρός από το Όρεγκον, επιβάτης και ο ίδιος που κλήθηκε να βοηθήσει τους ασθενείς, αλλά και τον γιατρό του πλοίου που επίσης νόσησε.
22: I knew one of the passengers was getting ill. This is at the end of April, and I just reached out and asked if I could assist the doc. And I was told that the doctor was also sick. So over 12 to 24 hours, it became clear that there were a number of people sick and that they were getting sicker.
21: Τα συμπτώματα που εμφάνισαν οι πρώτοι ασθενείς θυμίζουν αυτά μιας κοινής γρήπης.
22: There were three patients that seemed to be getting ill around the same time. One of them, just very non-specific symptoms, a lot of confusion. And a lot of weakness, and the two other gentlemen, quite a bit younger, including the doc, just had a lot of standard viral symptoms. A lot of fever, fatigue, flushing, some GI issues, some shortness of breath. The fear with hantavirus is you can go from seriously ill to critically ill very, very quickly.
21: Το γαλλικό πρακτορείο επικοινώνησε με δύο από τους Γάλλους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο. Η Τζούλια και ο Ρολάν περιέγραψαν τη ζωή τους στο πλοίο ως σχεδόν φυσιολογική.
17: Μας συμβουλεύουν να μένουμε στις καμπίνες μας όσο το δυνατόν περισσότερο, να αποφεύγουμε τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Μπορούμε να συνομιλούμε μεταξύ μας σε μικρές ομάδες και από απόσταση.
21: Σήμερα έγινε γνωστό ότι και τρίτος Βρετανός θεωρείται ότι μπορεί να έχει τον ιό και αυτή την ώρα βρίσκεται στο απομακρυσμένο νησί Τρίσταν Ντακούνια, όπου είχε κάνει στάση το πλοίο στα μέσα Απριλίου. Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί τον κίνδυνο για το γενικό πληθυσμό ως χαμηλό.
23: This is not the start of an epidemic. This is not the start of a pandemic.
21: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο Αμερικανός Πρόεδρος.
24: It's very much, we hope, under control. We have...
21: Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθούν στενά το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΗ.
2: Δεν έχει καμία σχέση ο Χανταϊός με τον κορονοϊό. Δεν υπάρχει κίνδυνος παγκόσμιας πανδημίας. Δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μεταδίδεται πολύ δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα που να μας φοβίζει για να μπούμε σε ένα τόσο μεγάλο συναγερμό.
4: Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι αυστηρότατα.
21: Εν ώψη της τουριστικής περίοδου, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για μέτρα προστασίας σε κρουαζιερόπλοια.
0: Την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης τον χειμώνα του 2026 ανακοίνωσε επισήμως η Ryanair, όπως επίσης και τη μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο. Η εταιρεία πέδωσε την απόφασή της στις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις που επιβάλλονται από τη Fraport Greece και στον Διεθνή Αερολιμένο.
5: Αναταράξεις σε εκατοντάδες χιλιάδες αεροπορικές θέσεις προκαλεί απόφαση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Ryanair να διακόψει τη λειτουργία της βάσης της στη Θεσσαλονίκη.
6: Thessaloniki, the Ryanair base will be closing this winter. We'll also be ceasing operations in Hania and Heraklion. The big issue here is that we're taking 500,000 seats out of Thessaloniki this winter and 10 less routes.
5: Η Ιρλανδική εταιρεία αποσύρει 3 αεροσκάφη της από τη συμπρωτεύουσα και μειώνει δραστικά τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, αποδίδοντας την απόφασή της στο υψηλό λειτουργικό κόστος που της επιβάλλει η εταιρεία που διαχειρίζεται τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.
6: We understand what's happening in European aviation at the moment. And what's not happening is airport operators not engaging sensibly with their customers and hiking charges up by plus 66% over a 5-6 year period.
17: Είναι προφανές ότι οποιασδήποτε αιτιάζεις περί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων που έχει θεσπιστεί από το ελληνικό κράτος είναι απολύτως αβάσιμες και καθ' ολοκληρία προσχηματικές. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτυτικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας.
5: Από τη Θεσσαλονίκη καταργούνται δρομολόγια προς Βερολίνο, Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέτεμποργκ, Ηράκλειο, Νίντεραϊν, Πόσναν, Στοκχόλμη, Βενετία, Τρεβίζο και Ζάγκρεμπ. Ενώ διακόπτονται και οι συνδέσεις Αθήνα, Μιλάνο και Χανιά Πάφος. Μέλος του στόλου και της δραστηριότητάς της θα μεταφερθεί σε χώρες όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία και η Σουηδία.
7: Η Ryanair συνδέεται τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς. Μετά το κλείσιμο της βάσης της, οι προορισμοί αυτοί θα γίνουν 15 για τους χειμερινούς μήνες και 27 για τους θερινούς.
5: Στο στόχαστρο της αεροπορικής εταιρείας μπήκε και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, όπου παρά το γεγονός ότι δεν προχωρά σε κλείσιμο βάσης, προειδοποίησε για περιορισμό των δραστηριοτήτων της κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026.
0: Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι παραβάσεις και τα συνεχή ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Μάχη για τη ζωή του δίνει στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος, που παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης με το πατίνι του από διερχόμενο όχημα στον Ασπρόπυργο.
25: Σε πολύ ωραίο χειρουργείο υποβλήθηκε 12χρονος που χτυπήθηκε με το πατίνι του από διερχόμενο γιο ταχύ στον Ασπρόπυργο, προκειμένου οι γιατροί να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις που υπέστη.
26: Μετά από περίπου 4 ώρες του χειρουργείου, οι γιατροί εκτιμούν πως η πρώτη μάχη για τη ζωή του 12χρονου έχει κερδιθεί. Ο κίνδυνος όμως δεν έχει απομακρυνθεί και τα επόμενα 2-24 ώρα είναι κρίσιμα.
27: Σχεδόν κάθε 3 μέρες έχουμε ένα ατύχημα που αφορά σε πατίνια ηλεκτρικά.
25: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ανήλικος φέρεται να παραβίασε στόπ, ενώ παρότι φορούσε κράνος δεν το είχε δέσει.
28: Κυρίως οι τραυματισμοί είναι στην περιοχή του κρανίου, στη σπονδυλική στήλη, που πάλι είναι μια περιοχή που είναι πολύ κρίσιμη, διότι μπορεί να αφήσει αναπηρία.
25: Δραστικά μέτρα για να μπει φρένο στην αλόγιστη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
29: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση. Και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
30: Το 2005 προσήλθαν 400 παιδιά ανήλικα μέχρι 16 ετών από ατυχήματα του πατίνι.
31: Διακινδυνεύουμε το σημαντικότερο που είναι η ανθρώπινη ζωή, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το παιδί που πεθαίνει και αυτά τα οποία τραυματίζει σοβαρά, τα οποία μένουν παραπληγικά, τα οποία μπορεί να καθυλωθούν σε ένα μαξίδιο ή σε ένα κρεβάτι.
25: Οι σαρωτικοί έλεγχοι των αστυνομικών της τροχέας θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.
0: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για την απαγόρευση των πατινιών στους ανήλικους, ενώ Γιώργο Κοβέ θα γίνουν και πιο αυστηρά τα μέτρα για τη χρήση από πατίνι από τους ενήλικες.
16: Σύμφωνα, Ανδριάννα, με τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, φαίνεται πως εξετάζονται μία σειρά από μέτρων τα οποία θα αυστηροποιήσουν αρκετά την κατάσταση για όποιον θέλει να χρησιμοποιεί πατίνι. Τι φαίνεται λοιπόν να προωθείτε σύμφωνα τόσο με το ρεπορτάζ όσο και με όσα ανακοίνωσε νωρίτερα το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, καθολική απαγόρευση στην οδήγηση πατινιών για άτομα κάτω των 18 ετών. Δεύτερον, υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για αστική ευθύνη, καλύπτοντας έτσι τον οδηγό σε περίπτωση που τραυματιστεί ο ίδιος ή στην περίπτωση που τραυματίσει κάποιον τρίτο. Τρίτον, επιβολή προστήμων στους παραβάτες, κάτι που συνεπάγεται πρόστιμο και σε εταιρείες ενοικίασης, αλλά και στις εταιρείες πώλησης πατινιών που πολλές φορές πολλούν πατίνια τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών. Δηλαδή, μπορεί να πιάνουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από το επιτρεπόμενο. Φυσικά θα υπάρχει ο λεγόμενος κόφτης ταχύτητας, αλλά στην περίπτωση που κάποιος πειράξει το πατίνι του εντός αγωγικών προκειμένου να αναπτύσσει μεγαλύτερες ταχύτητες, και εκεί θα επιβληθεί πρόστιμο. Επίσης, σύμφωνα με πηγές από τα συναρμόδια Υπουργεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιτρέπεται η κυκλοφορία των πατινιών μόνο σε πολύ μικρούς δρόμους όπου το όριο ταχύτητας είναι στα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Τέλος, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει τρόπος ταυτοποίησης του κάθε πατινιού, δηλαδή για παράδειγμα μία πινακίδα κυκλοφορίας, ή ακόμη και να υπάρχει ένα πιστοποιητικό ικανότητας οδήγησης του ανθρώπου που οδηγεί το πατίνι, ανεξάρτητα από την ηλικία του, παράδειγμα να περάσει ένα τεστ στα σήματα ή κάτι τέτοιο, ούτως ώστε να είναι ικανός, να έχει γνώσεις, να μπορεί να οδηγήσει ένα τέτοιο όχημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Μαζικά ραβασάκια στέλνει η ΑΔΕ, ζητώντας από τους αγρότες επιστροφές από επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, γιατί είναι περισσότεροι από 200.000 άτομα τα οποία ασχολούνται με τη γεωργία που έλαβαν το ειδοποιητήριο και μάλιστα έχουν Άκη περιθώριο μέχρι τις 25 Μαΐου να καταθέσουν ένσταση.
1: Η τελευταία παρτίδα με τα ειδοποιητήρια, με τα ραβασάκια, δηλαδή τα ηλεκτρονικά μηνύματα, έφυγε πριν από μερικές μέρες και αφορά αγρότες οι οποίοι έλαβαν ή όχι κατά ανάγκη αγρότες, μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι που δεν έχουν το βασικό τους επάγγελμα την αγροτική ενασχόληση, αλλά πάντως κάποιοι οι οποίοι έλαβαν αγροτικές ενισχύσεις για το 2023. Θα επικεντρωθούμε πρώτα σε αυτή τη χρονιά, γιατί αυτή είναι η χρονιά που έχει κάνει μέχρι στιγμής ελέγχους η ΑΔΕ. Και μιλάμε για 27.193 δικαιούχους οι οποίοι έχουν λάβει ήδη τα ηλεκτρονικά μηνύματα στα οποία αναφέρθηκες, μέσω των οποίων μηνυμάτων ενημερώθηκαν και οι ίδιοι ότι η ΑΔΕ πρόκειται τις επόμενες εβδομάδες να αναζητήσει προς ανάκτηση 16,3 εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια μηνύματα έχουν λάβει στο παρελθόν και περίπου 240.000 δικαιούχοι. Πρόκειται όμως για δικαιούχους οι οποίοι έλαβαν αγροτικές ενισχύσεις την περίοδο 2019-2022 με ελέγχους και διασταυρώσεις που δεν έχει κάνει η ίδια η ΑΔΕ. Όμως η ΑΔΕ είναι αρμόδια για να καταλογίσει αυτά τα ποσά και μιλάμε για συνολικά 106,7 εκατομμύρια ευρώ. Αγροτικές ενισχύσεις δηλαδή της περίοδου 19-22, οι οποίες θα αναζητηθούν και αυτές με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Ή κατευθείαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ή αν δεν βρουν εκεί τα χρήματα οι ελεκτές της ΑΔΕ, θα κάνουν συμψηφισμούς με αγροτικές ενισχύσεις στο μέλλον. Τώρα, να κλείσουμε λέγοντας ότι και οι αγρότες, βέβαια, από την πλευρά τους έχουν ένα όπλο στα χέρια τους, και αυτό είναι μέχρι τις 28 Μαΐου να υποβάλουν στην ΑΔΕ τις όποιες ενστάσεις ή τα όποια έγγραφα θεωρούν οι ίδιοι ότι έχουν στη διάθεσή τους και τα οποία τους επιτρέπουν να αμφισβητήσουν την διαδικασία ανάκτησης αυτών των ποσών, ώστε να γλιτώσουν και την ανάκτηση. Αν όμως μέχρι 28 Μαΐου δεν γίνει κάτι τέτοιο ή αν απορριφθούν οι ενστάσεις, τότε τα ποσά αυτά θα αναζητηθούν άμεσα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε στην Αθήνα Κορομπέση για μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη εκεχηρία στην Ουκρανία.
3: Και προχώρησε σε αυτή την ανακοίνωση μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, Ανδριάννα. Ανακοίνωσε λοιπόν την τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τις 9, 10 και 11 Μαΐου. Ο λόγος, όπως είπε, είναι ο εορτασμός της ημέρας της νίκης για την Ρωσία αλλά και για την Ουκρανία. Τονίζει ότι πρόκειται για δική του πρωτοβουλία και εδώ είναι το ενδιαφέρον και εκτιμά τη συμφωνία μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Η εκεχηρία θα περιλαμβάνει αναστολή κάθε δραστηριότητας επιθετικής, καθώς και ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα, και ελπίζει ότι θα είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου Και να πω επίσης, Αντριάννα, ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο έκανε λόγο για κατάπαυση πυρός με την Ουκρανία από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου έως και της 10 Μαΐου. Ήταν διαφορετικές αυτές οι ημερομηνίες. Ενώ προηγήθηκε λίγο νωρίτερα επίσης επίθεση στο Ροστό Φοντόνα της Ρωσίας. Μάλιστα. Ουκρανική επίθεση, την οποία κατήγγειλε ο Πούτιν.
8: Σε ευχαριστούμε. Θέρμο επεισόδιο σημειώθηκε τη νύχτα στα στενά του Ορμούζ με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την πρόκληση των επιθέσεων, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί με τη στρατιωτική της ισχύ που φτάνει, όπως λέει, το 120%. Παρά το τεταμένο κλίμα, ο πρόεδρος Τραμπ υποβαθμίζει το επεισόδιο, επιμένοντας πως οι διπλωματικές συνομιλίες αλλά και η εκεχηρία συνεχίζονται.
9: Θερμό επεισόδιο στα στενά του Ορμούζ με ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πάτησε πρώτο στη σκανδάλη. Για πρόκλητη επίθεση με πυράβλους και ντρόουν εναντίον τριών πολεμικών της πλοίων κάνει λόγο η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η οποία ισχυρίζεται πως απάντησε με πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, το Ιράν υποστηρίζει πως πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε ιρανικά πλοία και πως πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις στο έδαφος του. Η Τεχεράνη καταγγέλει παραβίαση της εκεχηρίας. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις όμως δηλώνουν πως δεν επιθυμούν κλιμάκωση της κατάστασης. Ο πρόεδρος Τραμπ υποβάθμισε το περιστατικό και επιμένει πως η εκεχηρία και οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται. Εν αναμονή απάντηση στη νέα Αμερικανική πρόταση, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε πως η χώρα δεν θα υποκύψει στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και πως τα αποθέματα πυράβλων και ισχύ των εκτοξευτών του Ιράν από το 75% στην αρχή του πολέμου έχουν τώρα φτάσει στο 120%.
10: Αν το λιοντάρι δείξει τα δόντια του, μην νομίζεις πως σου γελάει.
9: Και ενώ η εκεχηρία κρέμεται από μία λεπτή κλωστή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αναχέτηση νέας ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν.
8: Με επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε ιρανικά πλοία που επιχειρούν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς και με εκατέρωθεν απειλές για επιστροφή στον πόλεμο, διατηρείται η έθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η Ουλία Βερισσαράτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την απάντηση των Ιρανών στην Αμερικανική πρόταση, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων.
3: Να μιλάει ότι διατηρείται η εκεχηρία, προφανώς με το βλέμμα στα χρηματιστήρια, τα οποία έχουν μια σταθερότητα. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος είναι σε εξέλιξη, καθώς οι Αμερικανοί συνεχίζουν τα πλήγματα σε ελληνικά τάγκερ που επιχειρούν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, και ο ελληνικός στρατός απειλεί τις ΗΠΑ ότι αν συνεχίσουν τότε ο πόλεμος θα γενικευθεί. Παρά τις απειλές Τραμπ, οι Ιρανοί διαμηνύουν ότι δεν υποκύπτουν σε πιέσεις, ενώ άγνωστο είναι αν θα απαντήσουν τελικά και σήμερα, χρονοτριβώντας, ακριβώς επειδή κατηγορούν τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχηρίας, καθώς απειλεί τις ΗΠΑ ότι αν συνεχίσουν τότε ο πόλεμος θα γενικευθεί. Παρά τις απειλές Τραμπ, οι Ιρανοί διαμηνύουν ότι δεν υποκύπτουν σε πιέσεις, ενώ άγνωστο είναι αν θα απαντήσουν τελικά και σήμερα, χρονοτριβώντας, ακριβώς επειδή κατηγορούν

0: εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ερμηνεύοντας τη φράση «να υδρώνουμε τη φανέλα», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να βγουν μπροστά για να υπερασπίζονται συνολικά την κυβερνητική πολιτική και όχι να περιορίζονται μόνο στο χαρτοφυλάκιό τους.
1: Ταμείο μετά τη δυναμομέτρηση της εσωκομματικής έντασης κάνουν σε Μαξίμου και Πειραιώς, βλέποντας την εξάωρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας να κλείνει μέτωπα ισοστρέφειας, όπως για τις δικογραφίες του ΠΚΠ και το επιτελικό κράτος, αλλά και ανοιχτούς λογαριασμούς.
2: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Για αυτήν την αναφορά του Πρωθυπουργού, όσο και για εκείνη στην κλειστή συνεδρίαση σχετικά με τον βαθμό ενθουσιασμού κυβερνητικών στελεχών στην υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν στρεφόταν εναντίον συγκεκριμένων προσώπων.
3: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας, εμπροκειμένος στέλεχος της κυβέρνησης, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό.
1: Την ίδια στιγμή όμως ο Άδωνης Γεωργιάδης επέμεινε μέσω του ΕΡΤ News στις αιχμές που άφησε και στην κοινοβουλευτική ομάδα κατά συναδέλφων του, που όπως είπε θα ταξίδευαν και στη Σελήνη για να αποφύγουν μια κρίση.
4: Είναι μια ομάδα που θα λειτουργούν με τη λογική της φάλαγγας. Δεν μπορεί να λειτουργούμε τη λογική, όλοι μαζί θα δοξαστούμε, αλλά μόνοι σας θα πεθάνετε. Ο κόμμας θα μας κρίνει όλους, και αυτούς που βγαίνουμε μπροστά και αυτούς που κρύβονται.
5: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς επιπαντός του επιστητού.
1: Να λιτώσω το σύνθημα του Πρωθυπουργού προς τα στελέχη να υδρώσουν τη φανέλα, όσο και η ερμηνεία σε απάντησή του στον βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Ψηλάδια να ζωπήρωσε τη συζήτηση για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
6: Και οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, πρόεδρε.
7: Σίγουρα μετά τη ΔΕΘ.
8: Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τελικά τον ακριβή χρόνο των εκλογών.
9: Αυτό το σενάριο που λέμε τον Οκτώβριο δεν έχει καμία βάση.
3: Σας απαντώ και έχω μάλιστα και την εικόνα αυτή, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Ανεξάρτητα από το πότε θα στηθούν οι κάλπες, στην κυβέρνηση επιμένουν στον στόχο της αυτοδυναμίας.
0: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο την οικονομία και το κράτος δικαίου. Σε υψηλούς τόνους, η παρέμβαση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ από το Βήμα Οικονομικού Συνεδρίου, ο οποίος έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
10: Το δίλημα τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, η πολιτική αλλαγή, θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξαπέλεσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με φόντο τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για τον ΟΠΚΠΕ και εξεταστική για τις υποκλοπές.
11: Θέλω να μείνω στον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, ότι θα είναι εκτροπή να συνενέσει, ενώ το 22 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε 151. Έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου.
12: Πάγια τακτική είναι ότι δεν αντιπαρατίθεται δημόσια σεβόμενος τον θεσμό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι είναι να υποθεί θα υποθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που είναι και το κυρίαρχο όργανο.
10: Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει σταθερά την πορεία της μακριά από λαϊκισμούς έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
13: Μακριά από μαγικές συνταγές και ψεκασμένες θεωρίες. Θα μείνουμε σταθερά στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινή λογικής και της αποτελεσματικότητας.
10: Βόλες κατά της κυβέρνησης και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον Σοκράτη Φάμελο να καταλογίζαν αξιοπιστία στον Πρωθυπουργό.
14: Έχουμε δυστυχώς μία διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Διότι όλο αυτό το οποίο βλέπουμε, για να μιλήσουμε καθαρά, είναι αποτέλεσμα μιας επιλογής που έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Να υπάρξει ένα καθεστώς.
15: Πρέπει να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Γιατί υπάρχουν αρκετοί Μητσοτάκηδες διαθέσιμοι για να συνεχίσουν την ίδια δουλειά.
10: Από το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
16: Είναι ζήτημα όμως πολιτικής βούλησης. Μιας πολιτικής βούλησης που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν την έχει, γιατί θέλει να υποστηρίξει την ιδιωτική υγεία.
17: Όταν ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5,4%, η ευθύνη για την πείνα και τη φτώχεια έχει το όνομά της. Νέα Δημοκρατία.
18: Η ανάλγητη κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να πανηγυρίζει για μια δίθεν ισχυρή οικονομία, αδιαφορώντας για την κοινωνία που στενάζει.
10: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε αίτημα να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ.
19: Κάθε καθυστέρηση σημαίνει συγκάλυψη. Κάθε καθυστέρηση σημαίνει παραβίαση της αρχής της διαφάνειας.
10: Με επίκεντρο την οικονομία και το κράτος δικαίου, η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται.
0: Με ποσοστό 24% προηγείται στην πρόθεση

0: Η ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 12%. Σε άλλη δημοσκόπηση της MRB η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 22,5% στην πρόθεση ψήφου, με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 11,3%.
1: Με διψήφια διαφορά η Νέα Δημοκρατία προηγείται σε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Στη μέτρηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 24%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12%. Η Ελληνική Λύση είναι στο 7,5% όπως και η Πλεύση Ελευθερίας. Κομμουνιστικό κόμμα 6,5%. ΣΥΡΙΖΑ 3,5%. Φωνή Λογικής 3%. Εν συνεχεία Μέρα 25 2,5%. Νίκη 1,5%. Δημοκράτες επίσης το 1,5%. Νέα Αριστερά 1% όπως και οι Σπαρτιάτες. Άλλο κόμμα επιλέγει το 11%. Αποχή Λευκό Άκυρο 2,5%, αναποφάσιστη στο 15%. Στην ίδια δημοσκόπηση, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 29,5% και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 14,5%. Ελληνική Λύση 9%. Πλεύση Ελευθερίας επίσης 9%. Κομμουνιστικό Κόμμα 8%. ΣΥΡΙΖΑ 4,5%. Φωνή Λογικής 3,5%. Ακολουθούν Μέρα 25% 3%. Νίκη στο 2%. Δημοκράτες επίσης στο 2%. Νέα Αριστερά 1%. Όπως και οι Σπαρτιάτες. Άλλο φτάνει στο 13%. Διψήφια είναι η διαφορά με την οποία προηγείται η Νέα Δημοκρατία και στη δημοσκόπηση της MRB για το Open. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 22,5% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,3%. Ελληνική Λύση 8,5%, Πλεύση Ελευθερίας 7,9%. Κομμουνιστικό κόμμα καταγράφει 6%, ΣΥΡΙΖΑ 3,9%, Φωνή Λογικής 3,1%, Δημοκράτες 2,5%, Μέρα 25% 2,2%, Νίκη 1,8% και Νέα Αριστερά 0,9%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,4%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος φτάνει στο 22%. Στην ίδια μέτρηση με αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 28,8% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,5%. Έπονται Ελληνική Λύση 10,9%, Πλεύση Ελευθερίας 10,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7,7%, ΣΥΡΙΖΑ 5%, Φωνή Λογικής 4%, Δημοκράτες 3,2%, ακολουθούν Μέρα 25% 2,8%, Νίκη 2,3%, Νέα Αριστερά 1,2%. Η επιλογή άλλου κόμματος φτάνει στο 9,5%. Η δημοσκόπηση της MRB πραγματοποιήθηκε από 4 έως 6 Μαΐου και της ΠΑΛΣ από τις 3 έως τις 5 Μαΐου.
0: Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος ολοκληρώνει την τετραήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Η πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο και σε εσάς προσωπικά για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να συνεχίσετε το θεάρεστο έργο σας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, αλλά και η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης.
2: Τόσο χαίρομαι, Παναγιώτατε, που σας υποδέχομαι και πάλι. Σας έλεγα στα σκαλιά ότι η μέρα ξεκίνησε συνεφιασμένη, αλλά άμα τη αφήξη σας βγήκε ένας λαμπρός ήλιος, συμβολικό νομίζω της αισιοδοξίας, την οποία πάντα κομίζεται αυτούς τους ταραγμένους και δύσκολους καιρούς.
3: Η επίσημη επίσκεψη πολλαπλών συμβολισμών του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Αθήνα ολοκληρώνεται με τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό.
2: Η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο, αλλά και σε εσάς προσωπικά για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας.
4: Όλες οι επαφές μου ευλογημένες και επιτυχημένες, διότι έγινε μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτιμήσεως.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης και ο Οικουμενικός Πατριάρχης συζήτησαν για όλες τις εξελίξεις στην περιοχή.
2: Συμπληρώνεται 35 χρόνια με το καλό στον πατριαρχικό θρόνο τον ερχόμενο Νοέμβριο. Εις πολλά έτη ακόμα σας εύχομαι και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνεται και δείχνουμε και εμείς για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής, αλλά και τα θετικά. Μας πομίζεται σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μια σημαντική απόφαση που ξέρω ότι αποτελούσε έναν διαχρονικό σας πόθο.
4: Μόλις προλίγων ημερών είχα στο Πατριαρχείο τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχίας, ο οποίος μας διηγήθηκε, να το πω έτσι, την κατάσταση, την πραγματική κατάσταση των ολίγων χριστιανών. Δυστυχώς και εκεί λιγοστεύουν την πάροδο του χρόνου οι χριστιανοί και έχουν προβλήματα και στη Συρία και στο Λίβανο, όπου εκτείνεται η δικαιοδοσία του Μακαριωτάτου. ως προς την ενδοορθόδοξο συνεργασία ή το πλήρης καλό διαθέσεων να επανέλθουμε στο καλό παρελθόν, διότι μεσολάβησαν διάφορα δυσάρεστα γεγονότα.
3: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναχωρεί το πρωί του Σαββάτου για την Κωνσταντινούπολη.
0: Ούτε ίχνος μεταμέλειας δεν έδειξε στην απολογία του ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο. Ανέφερε ότι τη στιγμή του φωνικού δεν ήταν αυτός του, αφού έβλεπε μπροστά του τον φωνιά του παιδιού του και υποστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, ενώ η σύζυγός του ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε μάταια να τον αποτρέψει και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστές.
5: Την ώρα που τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στον χώνο Μυλοποτάμου για την κηδεία του 21 ετών οικόστρατου, εισαγγελέας και ανακρίτρια έφταναν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου για την απολογία του 54χρονου καθομολογία δράστη και της 56χρονης σύζυγου του.
1: Εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά το φωνιά του γιού μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το νου μου.
0: Στις απολογίες τους, ο 54χρονος και η σύζυγός του ισχυρίστηκαν ότι ο 21 ετών νικήστρατος είχε προκλητική συμπεριφορά απέναντί τους, γεγονός που επιδείνωσε την ψυχολογική τους κατάσταση.
1: Χωρίς να το καταλάβω, έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Αυτός τότε, αντί να σηκωθεί να φύγει, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μου επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δυο του πόδια. Εκείνη τη στιγμή, υπό καθεστώς σκληρών συναισθημάτων οργής, αγανάκτησης, θυμού και απέραντης θλίψης, έβγαλα το περίστροφο και πυροβόλησα κατά του συγχωρεμένου, ούτε θυμάμαι πόσες φορές, σκοτώνοντάς τον.
0: Τυχαία συνάντηση όταν έχει προηγηθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του θύματος και της αδελφής του. Τυχαία συνάντηση όταν εξαπολύονται απειλές, ευθαρσός όταν έχει προηγηθεί το τελευταίο μίζωνος απαξίας περιστατικό.
5: Στην απολογία της η 56χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι εκείνη τη στιγμή ο σύζυγός της ήταν ένας άλλος άνθρωπος και ότι προτού αυτός πατήσει τη σκανδάλη, ήδη άρχισε να ουρλιάζει προσπαθώντας να τον αποτρέψει.
6: Ειλικρινά έπραξα ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου να τον αποτρέψω, πλην όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερα.
5: Και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπήρχαν συνεχείς παρενοχλήσεις του δράστη προς το θύμα.
7: Το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε στον εισαγγελέα αναφορά. Ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που νόμιζε ή αυτά που έκρινε ότι είναι σωστά να γίνουν. Η αστυνομία δεν συλλαμβάνει χωρίς εντολή του εισαγγελέα.
5: Μετά το τροχείο που έγινε το 2023, ο νεαρός είχε απευθυνθεί στην αστυνομία και υπήρξε άμεση συνδρομή.
8: Όταν όμως το θύμα απευθύνεται στις αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί.
9: Η λεβενδιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβενδιά και άλλο οι ψευτοκαπεταναίοι.
5: Για λόγους ασφαλείας, οι δύο κρατούμενοι αναμένεται να μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.
0: Ναι, έκκληση για κατάπαυση του πυρός απίφθινε ο Πάπας Λέων κατά την ποιμενική του επίσκεψη στην Πομπεία για την πρώτη επέτειο από την εκλογή του στον Παπικό Θρόνο. Σε ομιλία του παρουσία χιλιάδων πιστών κάλεσε σε προσευχή στέλνοντας μήνυμα ειρήνης και ελπίδας.
10: Ο Πάπας Λέων χαιρετά το πλήθος, καθώς διέρχεται με το παπικό όχημα τους δρόμους της Ποπηλίας και ευλογεί τους χιλιάδες πιστούς που έχουν συρρεύσει στην κεντρική πλατεία. Στο μήνυμά του στους πάνω από 20.000 κόσμου αποντήθηκα σε απευθυνέ εκ νέου έκκληση για ειρήνη.
11: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono.
12: Questa volta ho detto no, ci devo venire, perché in questo Papa, non lo so, lo vedo un Papa che si è presentato umile. Un Papa che non si lascia.
10: Με αφορμή την πρώτη επέτειο της ανάληψής του ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το αποστολικό έργο του Πάπα.
0: Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε σήμερα μια σειρά απόρριτων αρχείων σχετικά με ανεξήγητα υπτάμενα, δηλαδή με UFO, και θα μας εξηγήσει, Αθηνά Κοροβέση, πώς και για ποιο λόγο υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον.
13: Είναι κάτι που ο Τραμπ είχε προαναγγείλει εδώ και καιρό, Αντριάννα. Το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη παρτίδα των απορρίτων εγγράφων, υποστηρίζοντας ότι τεκμηριώνουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Και ο λόγος είναι ότι η ύπαρξη των διαβαθμισμένων εγγράφων τροφοδοτούσε δικαιολογημένες μακροχρόνιες εικασίες σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση. Και τώρα ήρθε η ώρα ο Αμερικανικός λαός να το διαπιστώσει η δυσόμαση. Καλή διασκέδαση και απόλαυση, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Υπάρχουν τεκμήρια και από διαστημικές αποστολές, τις αποστολές Apollo. Περιλαμβάνεται φωτογραφία από την προσελήνωση του Apollo 17, είναι αυτή που βλέπουμε, στην οποία αποτυπώνεται ένα σύμπλεγμα τριών κουκίδων όπως έχουν καταγραφεί από την επιφάνεια της Σελήνης. Και Αντριάννα, ανάμεσα στα αρχεία που ξεχωρίζουν βρίσκεται το οπτικό υλικό από θεάσεις UFO από Αμερικανούς πιλότους πάνω από την Ελλάδα, καθώς στρατιωτική έκθεση του 2023 περιγράφει ανεξήγητα υπτάμενα φαινόμενα που καταγράφηκαν πάνω από το Αιγαίο πέλαγος.
14: Largo Glass, 1765, Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
15: Το βίντεο των 30 δευτερολέπτων που δόθηκε στη δημοσιότητα προσφέρει μια γεύση από το ρυθμό, την αισθητική και την ενέργεια της εμφάνισης. Η ελληνική συμμετοχή φαίνεται πως κερδίζει όλο ένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου σε πολλές χώρες. Και ο Ακύλας θεωρείται ένα από τα φαβορί για τον τίτλο, όπως λένε και ξένα τηλεοπτικά δίκτυα.
16: How does that feel? Wie fühlt sich das an, ein top favorit zu sein?
17: I was so excited about that. I feel a little bit pressure and I'm trying not to see the odds because I want to just focus on my work and my rehearsals to give my 100%.
18: Good morning. Bonjour. Καλημέρα.
15: Με το που θα ανοίξει τα μάτια του, ο Ακύλας δεν παραλείπει να καλημερίσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον κόσμο που τον ακολουθεί. Και στις συνεντεύξεις που δίνει, πάει πάντα διαβασμένος.
17: Du bist wunderschön.
16: You learned some German.
17: I learned it actually yesterday and I'm saying it everywhere. But I have to learn more words actually and more phrases. And I love your schnitzel also. I'm obsessed.
16: Schnitzel? Okay, I'll make you one afterwards.
19: Σουίπα φέρτο.
15: Ελλάδα φαίνεται ότι ψηφίζει και ένας από τους νικητές της Eurovision, ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, συνοδεύοντας το τραγούδι «Φέρτο» με το βιολί του. Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης αναλαμβάνουν για 10η φορά τη μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης, μεταφέροντας στους τηλεθεατές της ΕΡΤ τον μοναδικό παλμό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στον πρώτο ημιτελικό την Τρίτη, διεκδικώντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.
20: Καλησπέρα σας. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια αυτή την ώρα στο ΆΚΑ στην τέταρτη αναμέτρησή τους για τα play-off της Ευρωλίγκας. Η ΑΕΚ διεκδικεί αύριο το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο απέναντι στην Λιθουανική Ρήτα στο τελικό του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Παταλώνα. Ο Ντράγκαν Σάκο ήταν αλήθεια κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ πολυτιμότερος παίκτης.
21: Η ΑΕΚ σαρώνει στο BCL και όλοι περιμένουν να ολοκληρώσει την αποστολή της στον τελικό, κατακτώντας τον τέταρτο ευρωπαϊκό και πέμπτο διεθνή τίτλο της. Η Λιθουανική Ρήτας αντίπαλος, όπως το ήθελε και ο Γκουντάιτης.
22: I have two friends in Ajax, so I just want them to go in the final. So we will meet each other in the final, it will be nice.
21: Η Ένωση κέρδισε τον σεβασμό. Κορυφαίος προπονητής της σεζόν, ο Ντράγκαν Σάκοτα, παρέλαβε το βραβείο του από τον Παναγιώτη Γιαννάκη.
23: Πήραμε αρκετά βραβεία που πιστεύω ότι αξίζαμε. Είχαμε το καλύτερο ρεκόρ, φτάσαμε και στο τελικό.
24: Τον τρόπο τον έχει. Υπομονή χρειάζεται, γιατί ο τελικός θα είναι
21: Πριν να δώσω. Δύο παίκτες της ΑΕΚ, ο Μπάρτλεϊ και ο Γκρέι συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν. Ο Μπάρτλεϊ κράτησε όμως για λογαριασμό του τον τίτλο του MVP.
22: I'm excited. Like I said, this is just the beginning, but if I can win this trophy tomorrow, I will put both of you down and hold that big trophy up tomorrow.
21: Ο δικέφαλος έχει γράψει ιστορία στο BCL. Όλοι το αναγνωρίζουν. Και την πρόοδο του αθλήματος στην Ελλάδα επίσης.
22: Ίσως στο BCL η ΑΕΚ είναι τόσα χρόνια πάντα εκεί, σε Final Four, σε τελικός.
2: Η ΑΕΚ η οποία συμμετέχει στο πρώτο Final Four εκτός Ελλάδος, που και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία.
3: Μετά τις επιτυχίες της Εθνικής, η Εθνική είναι πάλι στο μεγάλο ψηλό επίπεδο. Βλέπουμε και ότι οι σύλλογοι πραγματικά ακολουθούν.
21: Την ΑΕΚ θα στηρίξουν ακόμα περισσότεροι φίλαθλοι στον τελικό, καθώς πολλές πτήσεις τσάρτερ προγραμματίστηκαν για τη Βαρκελόνη.
20: Νέο εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1.54.12 έκανε ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο στο meeting Ακρόπολης στο ΆΚΑ. Η επίδοση αυτή είναι και η κορυφαία φέτος στον κόσμο, καθώς και η 11η καλύτερη όλων των εποχών.
21: Πάμε τελευταία μέτρα για τον Σίσκο, που έχει φέτος 1.59.74. Δούμε κατά πόσο θα κατεβάσει το χρόνο του. Θα είναι 1.54.12. Θα είναι πανελλήνιο ρεκόρ. Φυσικά αυτό αποτελεί και όριο πρόκλησης και για το παγκόσμιο της Βουδαπέστης. Είναι η κορυφαία επίδοση αυτή τη στιγμή για το 2026.
4: Σίγουρα ο τελικός στόχος είναι το καλοκαίρι. Και σημασία έχει ο κατάλληλος χρόνος να γίνει στην κατάλληλη περίοδο, την κατάλληλη στιγμή. Προς το παρόν αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικός ο χρόνος.
20: Στα play-off του Super League την Κυριακή, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, έχοντας την ευκαιρία να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου σε περίπτωση νίκης, αν συνδυαστεί με ισοπαλία στο άλλο ντέρμπι, Ολυμπιακού ΠΑΟΚ.
21: Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off του πρωταθλήματος, με δύο κρίσιμες αναμετρήσεις σε Νέα Φιλαδέλφια και Φάληρο, που ενδεχομένως να κρίνουν το φετινό τίτλο. Σε περίπτωση νίκης της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με ένα ισόπαλο αποτέλεσμα στο μάτσο Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, η Ένωση κατακτά και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή. Η προπόνηση του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια, όπως και στα τελευταία μάτς, θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτές πόρτες, ώστε οι φίλοι της Ένωσης να βρεθούν και πάλι στο πλευρό των παικτών και του προπονητή σε μια ακόμη εκρηκτική ατμόσφαιρα αναψύχωσης. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει άπαντες στους παίκτες της ΑΕΚ στη διάθεσή του. Στο στρατόπεδο των Πρασίνων, Πελίστρη και Ίγκανσον βγήκαν νοκάουτ για το υπόλοιπο σεζόν, ο πρώτος με φλάση του προσαγωγό και ο δεύτερος με διάστραμα στην ποδοπνημική. Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συγκρούονται κυνηγώντας κυρίως τη δεύτερη θέση και το Champions League της επόμενης σεζόν, αλλά και όσες ελπίδες απομένουν για το φετινό τίτλο εφόσον το επιτρέψει η ΑΕΚ. Οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης του Τζολάκη μετά τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο, με τη συμμετοχή του την Κυριακή να μην φαίνεται να κινδυνεύει, ενώ η ατυχία χτύπησε και πάλι τον Γιουσούφ Γιαζίτζη, που αποχώρησε από την προπόνηση με ρήξη χιαστού, όπως και στην περσινή σεζόν, στο ίδιο πόδι. Από πλευράς ΠΑΟΚ, ο Νεαρός Χατζίδης μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, ενώ ο Γιακουμάκης είχε ελάχιστες ελπίδες για να τεθεί στη διάθεση του Λουτσέσκου για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Εκτός αποστολής μένουν σίγουρα η Λόβρεν και η Καμαρά.
20: Η Αστον Βίλα και η Φράιμπουργκ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Europa League στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα στη Λειψία η Κρίσταλ Πάλας και η Ράγιο Βαγεκάνο θα αναμετρηθούν στο τελικό του Conference League.
19: Η Αστον Βίλα πανηγυρικά στον τελικό του Europa, νικώντας εύκολα την Νότιγχαμ με 4-0. Το πρώτο γκολ ο Γουότκινς μετά από θαυμάσια προσπάθεια του Μπουεντία, ο οποίος διπλασίασε με πέναλτι στο 58. Ακολούθησαν δύο πανομοιότυπα τέρματα του Μαγκίν στο 77ο και στο 80ο λεπτό. Αντίπαλος της Άστον Βίλα στην πόλη στις 20 του μήνα θα είναι η Φράιμπουργκ. Νίκησε 3-1 την Μπράγκα, που έπαιζε από το 6ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ντόργκελες. Κίμπλερ και 1-0 στο 19. Φαλσαριστό πλασέ του Μαντζανμπί, 2-0 στο 41. Ο Κίμπλερ με κεφαλιά έκανε το 3-0 στο 72. Η Μπράγκα μείωσε με τον Πάου Βίκτορ στο 79ο λεπτό. Στον τελικό του Conference πέρασε η Crystal Palace επικρατώντας 2-1 της Σαχτάρ. Αυτογκόλ του Πεντρίνιο, 1-0 στο 25. Υπέροχο πλασέ του Εγκουινάλντο, 1-1, 9 λεπτά μετά. Οι Άγγλοι πήραν τη νίκη με προβολή του Σαρ στο 52. Αντίπαλος της Crystal Palace στη Λειψία στις 27 Μαΐου θα είναι η Ράγιο Βαγεκάνο, που κέρδισε εκτός έδρας της Στρασμπούρ με 1-0. Ο Αλεμάο τον γκολ, όπως και στο πρώτο μάτς. Στο 94 ο Ενσίσο έχασε πέναλτι για τη Στρασμπούρ.
20: Σακύρα θα ερμηνεύσει το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026. Θα έχει τίτλο Die Die και θα κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου. Μια πρώτη γεύση του τραγουδίου έδωσε η Κολομβιανή Στάρ στα social media από το Μαρακανά.

0: Στο NBA, οι Detroit Pistons και η Oklahoma City Thunder έκαναν το 2-0 στους προημιτελικούς απέναντι στους Cavaliers και τους Lakers αντίστοιχα.
1: Ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, οι Thunder νίκησαν εύκολα τους Lakers με 125-107, κάνοντας το 2-0 στους ημιτελικούς της Δύσης. Και σε αυτό το παιχνίδι, όπως και στο πρώτο, οι Holmgren και Shai Gilgeous-Alexander ήταν αυτοί που έγιναν την πλάστικα υπέρ της Oklahoma, αυτή τη φορά με 22 πόντους έκαστος. Από τους λιμνάνθρωπους που αγωνίζονται χωρίς ο Λούκα Ντόνσιτς, πρώτος σκόρ ήταν ο Ρίβς με 31 πόντους, ενώ 23 πρώτος ο Λεμπρόν Τζέιμς. Πλέον η σειρά μεταφέρεται στο Λος Άντζελες. Στους ημιτελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας, οι Πίστονς άντεξαν την πίεση των Καβαλιέρς, επικράτησαν με 107-97 και έκαναν το 2-0 πριν μεταφερθεί η σειρά στο Κλίβελαντ. Κάνηκαμε double-double, 25 πόντους και 10 assists ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ από τους φιλοξενούμενους Καβαλιέρς ξεχώρισε ο Μίτσελ με 31 πόντους.
2: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθεί η εκπομπή Ένας και Ένας. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τοπικά αυξημένη θα είναι η σκόνη και το Σάββατο με βελτίωση των συνθήκων μέσα στην ημέρα. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε λίγες νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα και στα κεντρικά ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ και σταδιακά στα δυτικά βορειάδες. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά και τους 28. Στην Αττική περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε αραιές νεφώσεις με λίγες μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά και πρωινές τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Ό,τι είναι ο Παρθενώνας για τον ελληνισμό, είναι η Παναγία σου μελά για τον ποτιακό ελληνισμό.
1: Εδώ χτυπάει η καρδιά του Πόντου. Η μουσική που ακούει ο Πόντιος, μέσα από τη μουσική πεθαίνει και αναστένεται 100 φορές.
2: Πατρίδα αραεύωσε, άμον καταραμένος. Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος.
3: Ό,τι αξίζει, με την Νίνα Ταράντου. Κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί, στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
5: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά.
4: Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
3: ΕΡΤ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
6: Η διαδρομή μας ξεκινά από την Πελοπόννησο και φτάνει μέχρι τις Κυκλάδες για να ανακαλύψουμε δύο προϊόντα που εκφράζουν την αυθεντικότητα και τη λιτότητα της ελληνικής κουζίνας.
7: Ωραία, χορτοφαγικά.
6: Χορτοφαγικά. Φέρε. Εσύ είσαι χορτοφάγος.
7: Ναι.
3: Pop μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό. Δευτέρα στις 5 το απόγευμα και καθημερινά στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Αυτό είναι της γιαγιάς μου το φαγητό. Πόπο είναι καταπληκτικό.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ρόζα Εσκενάζη μαγνήτιζε τα βλέμματα και ασκούσε τρομερή γοητεία σε μουσικούς και κοινό.
9: Συνάντησα μια σπουδαία τραγουδίστρια που ήταν μέσα στο σώμα ενός παιδιού.
10: Δεν είναι εύκολο να τραγουδάς αμανέδες.
8: Η γυναίκα που γεννήθηκε ως Σάρα Σκιναζή και έγινε η αρχιέρεια του ρεμπέτικου τραγουδιού.
3: Οι κυρίες του ρεμπέτικου με την Ρόζα Ία. Απόψε στις 10 στο ΕΡΤ Κόσμος.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Τάπος Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέριος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος Φρόνς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδη

Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάσεις σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

Pascal Katerina 77-76-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1700 σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ναός της Αναλήψεως, ο Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Gracias. I'm Dr. María Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Και θα πάμε λοιπόν να δεις τι παίζει. Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια». Μαρινέλα.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινερασάβο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Βίκυ Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

Τάπο Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taps.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφίρα.

Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά στη σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, The Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Πρίνς, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: This is Issues Today, a look at the challenges that face us all. Here's Bob Gourlay.

0: Γεια σας, είμαι ο Μύρο Αστρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Combat Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Sub Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Τζαφ.

μας, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάσι σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive.

Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γλυκερία. Σ' αγαπώ.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Ψέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Ψέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant, με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Tapos Prince, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, ίσο Κρήγορ.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος μας. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

4 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωφόρο.

0: μας, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Όλοι πάνω τα παιδιά του Πειραιά.

Κάπως Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών. Από το δικό σας δηλαδή φωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Here to enter the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

Αφήστε την. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Τάμπα της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM Kids.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Νότης Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή.

Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες η Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 71.

0: Pascal Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στερεό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγουδιά. Τα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161 extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊντάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greek. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos.
2: Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορνητοπουλαίους.

μαζί μου τώρα και τα παιδιά μου, ο Μιχάλης και ο Γιάννης, να τα γυρίσουμε μαζί και να χορέψουμε.

This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies. Χρήστος Καρατζάκος. Αυτός ο έρωτας